0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

δική σου. Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Μπείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο Cosmote Insurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και
1: και να δω.
21: Μήπως λεφτά.
22: Τα λες και λεφτά.
23: Coupons. Coupons.
21: Από πού ακούστηκε αυτό?
22: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
24: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
25: Σφαίρα 102.2.
24: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
26: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, Πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σήμερα, Παρασκευή, που ο μήνας έχει. Πόσο έχει, 22 σήμερα, που έφτασε 22. 22 Μαΐου 2026. Μία εβδομάδα πριν την τελευταία του Μαΐου. Πριν δηλαδή υποδεχτούμε το καλοκαίρι μας. Εδώ είμαστε, Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο και πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Okay, παιδιά, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λιγάκι πιο περίπλοκα. Γιατί μπορούν να δουν πράγματα που να τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOSI, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα με τον Νικόλα τον Καλούδη εδώ μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο λίγο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα από τον Άγιο Δομήνικο, για να είναι εδώ κοντά μας, δίπλα μας, να τον αγγίζουμε, να τον ακούμε, να τον βλέπουμε και να τον νιώθουμε. Αυτό δεν ακούστηκε πολύ ωραίο, αλλά τέλος πάντων. Εννοώ να είναι απέναντί μας. Απλά λόγια. Λοιπόν. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, να σας πω ότι για εσάς που θέλετε τώρα για το barbecue, γιατί ανοίγει ο καιρός και το barbecue έχει την τιμητική του, ετοιμάζεις barbecue και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά, στα Lidl σε περιμένει αυτή η μοσχαρίσια η τόμαχο, η εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος. Με την εγγύηση και την ποιότητα Lidl, φυσικά, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση που θα συζητιέται για καιρό. Πρόλαβε την τώρα και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, για πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, γιατί πολλά είπαμε και επιστρέφουμε εδώ παρέα. Θα είμαστε για μια ώρα ακόμα έτσι τέτα τέτ.
24: Μορμάσε το Μάι.
27: Και ποιος εμένα.
24: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
28: Παρέα στο

0: Λοιπόν, για κάντε το λίγο εικόνα, σκεφτείτε το λίγο καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturis Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο. Σήμερα γίνεται η κλήρωση. Στέλνεις τώρα τα τελευταία μηνύματα Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί για να μπορείτε και εσείς οι πρωινοί να συμμετέχετε. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Viber 6936 1010 22, που εκεί σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα σωρό κληρώσεις, η αλήθεια είναι. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης που είναι απέναντί μου και με κοιτάει αυτή τη στιγμή με τα μπιρμπιλωτά του τα ματάκια. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και Messenger, έχουμε και τι δεν έχουμε. Τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν πολλοί και εξέχουμε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να θυμηθούμε τι έγινε χθες και να δούμε τι έρχεται και σε πολύ πολύ λίγο, που σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα θα είναι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε?
1: Έλα,
0: Αλέκο. Ο Αλέκος.
1: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή?
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ναι. Ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική Αθηνών.
1: Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
1: Ναι.
0: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ηρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
3: Είχαν βάλει μπρος για γάμο, δηλαδή, αυτό.
0: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέει εδώ, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
3: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
3: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
1: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
1: Ωραία, και τι επέστη έγινε?
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
3: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
1: Πώς το έμαθα.
2: Αν κάνανε έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάνανε σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Δε, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου.
2: Ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήταν. Δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Έγινε πάνω στην τρέλα.
3: Πάλι, δέχτηκε, καλά, το δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
3: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει.
3: Δεν συναισθηματικό να
0: μην. Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε πάρτες, μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
3: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασε πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι.
0: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
1: Αυτός
0: στην τρέλα.
1: Αυτό που έκανε
3: πάνω. Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
1: Αυτός που έκανε μπαστιλό,
0: αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό λέει είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
3: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στη ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μια συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
1: Άπως μου παραδέχεται ότι πήγε ο
0: Βιλίζου. Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
1: Τι είναι αυτά που λέτε,
3: Παναγή,
1: τι είναι αυτά που λέγεται διαλύση, είναι τα πάντα.
3: Δεν...
1: Διαλύθηκε εγώ, ο κύριος.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα στριπτζάδικα, ναι.
1: Ο ιστός της οικογένειας.
2: Στο λόγο σίγουρα αυτό.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
1: Θα πάει δηλαδή να είναι σε κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθο και θα μου πει εμένα εγώ πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανα με το
2: στριπτζάδικο. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
3: Υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
1: Δικό της ήταν το μπάτσελο, δεν κατάλαβα. Φίλης ήτανε.
0: Φίλης της.
1: Α, φίλης.
3: Τι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνεις,
1: δεν
3: Νίκο.
1: Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, δεν το πούμε.
1: Όχι, βέβαια.
3: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
3: Άντε, ρε Αλέκο, πήγαινε στο καλό και στη βγή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω πάρα πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό πήγε στον μπάτσελο να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
3: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πριτσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
3: Αυτό γίνεται στο
1: Ντουμπάι. Και το τραγούδι.
0: Τι.
1: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο Σταρόβας, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
3: Δεν είναι, μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
3: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγή.
0: Δεν ξέρω.
3: Αλήθεια. Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον.
0: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
3: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το παιδί, θα μείνει.
1: Εσύ, Παναγή.
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ.
3: Πες να του κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κανένα τηλεφωνία.
1: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι?
3: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκο, να μου παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
3: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
4: την ημέρα.
3: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
4: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος, ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
2: Όχι,
3: σε παρακαλώ.
2: Δεν μπορεί να ακούει τώρα, να στεναχωριέται που το λέμε.
3: Δεν ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
4: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται
1: αυτά.
4: Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
3: κάτσε τώρα που. Ρε, το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
3: Δηλαδή, όποιος φεύγει από το Ντουμπάι και πάει μόνο του, είναι παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα. Είναι λίγο άδικο
0: αυτό. Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
3: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι, λέω έπεσε. Θα πέσει απόψε. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
4: Κοίταξε, όχι, κοίταξε, όχι, όχι. Εγώ
0: έλα,
4: το πάω.
0: Τώρα λέτε βλακίες.
4: Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής. Είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελορ είναι, με τι θα πήγαινε, με τη μαμά της.
1: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
4: Όχι, αλλά
1: άμα έχει φίλες παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν μαζί σου. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα 5 κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
4: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
4: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά και άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
3: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
4: αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, αν σε αγαπητή, είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην εθνική οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
3: Ναι.
4: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος, με λίγη, απλή, κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
4: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
4: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι. Εντάξει. Κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας. Ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάθι.
3: Κέρασε
4: και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
4: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό κλείνω, θα σας αναπούμε.
3: Γεια σου Μιχάλη μου, είσαι
4: γλυκάς. Είσαι γλυκάς και εσύ.
3: Να είσαι καλά Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραία που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
3: Εννοείται να πω στον Αλέκο. Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ, η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
0: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
3: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
0: το
3: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
3: Πάνω στην τρέλα, δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπέτρεψε. Τρεις φίλες είχε ανήπεντρες. Τρεις φίλες ανήπεντρες εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί
3: μου. Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελ δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσελ δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελώσεις, ναι. Άσε να πατρευτούμε πρώτα οι φίλες και μετά τις ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις φίλες
5: εκεί. Αλέξανδρε.
3: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
5: Καλημέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
5: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
3: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
5: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
3: Μίλα, Παναγή.
1: Μίλα, Παναγή, τώρα για να σε
3: δούμε. Μίλα, Παναγή, δεν έχεις
2: απίστευτο. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
5: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
3: Τι είπε?
5: Πάει.
3: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει, έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις μην ζεβάσεις.
0: Άσε μας, ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει, έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
3: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
1: Δεν μετράει.
5: Παναγή. Δεν και Παλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
3: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντω.
3: Ας το παντελονάτο, άσε μελάτος είσαι. Μελάτος.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
3: Μελάτος είσαι κεφαλονίτης, μελάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε φιλιά πολλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε επόμενο τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα τελευταίο, μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
1: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, πού πήγε, καλημέρα αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν τι έγινε χαρά. Τίποτα.
3: Δεν έγινε τίποτα. Δεν ότι πήγε αυτή και.
2: Αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μα,
3: κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
4: Να σας πω λίγο την άποψή μου.
3: Βεβαίως, ναι.
4: Εγώ είμαι ο Μασέρ.
3: Νάτος ο Μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε τώρα, τι έγινε.
4: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν.
3: Λιώνω. Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό? Πώς καταλαβαίνουμε?
3: Έλληνες ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίε και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12:05, ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια.
4: Παρακαλώ.
3: Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη αλήθεια!
6: Αχμάη μου, πάει μου.
7: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για τζίνσενγκ Σιβηρίας. Φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, αλλά πού να τρέξει τώρα στη Σιβηρία. Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσενγκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο, που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης και φυσικά είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, παιδιά, έχω ανοίξει το φάκελό μου και έχω για εσάς και τι δεν έχω. Αλλά θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τη διαγωνισμάρα μας. με τη δωράρα μας, με το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, και αυτό είναι το νέο, το ολοκένουργιο, το πανέμορφο, το κουκλίστικο, το MG το 3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα θα πω στο Γκαλούδι να βάλει νωρίς το Σφαίρα Password, οπότε προετοιμαστείτε, θα πέσει το Σφαίρα Password στον αέρα του Σφαίρα. Ακούστε τώρα. Θα το ακούσετε, θα το σημειώσετε κάπου, στείλτε το με ένα μήνυμα κάπου, δεν ξέρω πώς και τι, στείλτε το με ένα μήνυμα για να μην σας πάρουμε τηλέφωνο και μας πείτε δεν το θυμάμαι, γιατί έχει τύχει και αυτό. Οπότε σημειώστε το κάπου, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε στον αέρα το Σφαίρα Password και αυτομάτως μπήκατε στην κλήρωση. Το νου σας, γιατί περίπου σε ούτε μήνα δεν θα το κληρώσουμε, σε λιγότερο από μήνα θα γίνει η κλήρωση. Οπότε το νου σας να είσαστε προετοιμασμένοι. Και λέω να διαβάσω και κάνα μήνυμα βασικά, έλεγα. Καλημέρα στη Σμαράγδα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Αποστόλη που μας ακούει από το Πικέρμη, στην Κατερίνα από την Αγία Παρασκευή. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας που στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις καλημέρες σας και έτσι επικοινωνούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ωραία, γιατί η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρδαρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε, μπορείς να βρεις και ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons και έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπως έτσι και θα κλείσω κάπως έτσι το πρώτο μου ημιωρό για σήμερα και θα μιλήσω, κάτσε να διαλέξω για τη θέληση θα μιλήσω. Πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Και θα σας πω τι είναι, γιατί αυτό διαβάζω και στο βιβλίο Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Είναι ο Μάης δίχως Τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Διερωταμένο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Σπυρό.
6: Τι είναι πάλι?
5: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
6: Δηλαδή?
5: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
6: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
5: Στο τένις.
6: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
5: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
6: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2000. Κλείνει ο λαιμός, κάπως έτσι πεθαίνω λέει. Αυτή ήταν η τελευταία μου στιγμή. Σαν σήμερα λοιπόν 22 Μαΐου 2026. Εντάξει, όλα καλύτερα τώρα. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, mocktails, σόδες και mixers. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Υπάρχει. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, χωρίς περιτά τίποτα. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα να σου πω και εγώ τα δικά μου εδώ πέρα. Να πω και μια καλημέρα στην Σένεκα. Παιδιά, Σένεκα MD, μας ρωτάτε για τη μεταμόσχευση μαλλιών, μας ρωτάτε για τη θεραπεία PRP που έκανε ο Γρηγόρης, για τις κλινικές στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, στην Πάτρα, σε μια ολοκένουργια καταπληκτική κλινική. Όλες οι θεραπείες και όλες οι μεταμοσχεύσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Πάρα πολλά έχουμε ακούσει, ειδικά σε αυτό τον κλάδο, έτσι. Όχι, εκεί πας, σου λένε ακριβώς τι έχεις, ακριβώς τι πρέπει να κάνεις, ποια θεραπεία πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να κάνεις τη μεταμόσχευση, πότε, και σου λύνουν όλες τις απορίες και σου παίρνουν όλους τους φόβους. Μπείτε μέσα σε 1KMD.com να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Παρακαλώ, Νίκο Καλούδη, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, εντάχει θα σας τα πω, γιατί Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή παρουσιάζει αστάθεια με νεφώσεις, σποραδικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και μεσημεριανές ώρες και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει 25 με 27 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν περίπου γύρω στα 6 μποφόρ. Όλα αυτά όμως, το ξαναλέω, περίπου.

0: Γιατί ακριβώς θα μας τα πει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 που θα είναι εδώ μαζί μας και κοντά μας. Λοιπόν, και φεύγω και σας αφήνω να σας πω όμως πρώτα ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ, χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες ακόμη έναν δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
1: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Ό,τι να είναι.
3: Παρέα στον σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Ξέρεις τι θα κάνεις 21 με 24 Μαΐου, εγώ θα σου πω. Έρχεται το Black Friday Summer Edition που αλλού στο Designer Outlet Athens από 21 μέχρι 24 Μαΐου. Εκεί θα βρεις όλες τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα σου designer brands αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει για όλα τα γούστα, έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για non-stop shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από πολύ νωρίς το πρωί. Είστε και κάποιοι που σας ζηλεύω, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα που λέει, ας πούμε, ότι είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω προς Κιλίνη για να πάω Κεφαλονιά. Εσένα σε ζηλεύω λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Βέβαια, καλώς εχόντων των πραγμάτων, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Εκεί θα είμαι και εγώ την επόμενη εβδομάδα μαζί με Προκάτ Καραγιαννάκης να πάμε να βάλουμε έτσι, να κάνουμε τις εργασίες που πρέπει για το σπίτι, το δικό μου αυτή τη φορά από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Οπότε το περιμένω πώς και πώς. Με ένα σπάρω δύο τριγώνια και το σπίτι από τον Καραγιαννάκη και το ταξίδι στην Κεφαλονιά που έχω πολύ καιρό να πάω και το περιμένω πώς και πώς. Καλημέρα στην Μάλτα που μας ακούτε. Κοίτα πώς φεύγω τώρα από τη Μάλτα και πάω στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τον Πειραιά. Έτσι πάω εγώ. Μπαμ, μπαμ. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα, στα Γιάννενα, στο φίλο μου το Βασίλη. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε πιστά συντονισμένοι εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 αλλά και σε εσάς που είστε πάνω στα βουνά, όπως ας πούμε εκεί στα Ζαγοροχώρια. Α, και μια και λέω Ζαγοροχώρια, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετη, έτσι εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Ο Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μην νομίζετε και εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
1: Για να γελάς, λοιπόν, ωραίο θα διαβάζεις.
0: Ο Δημήτρης μένει σε μία πολυκατοικία. Η πολυκατοικία τέλος πάντων έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι.
2: Δεν είναι σημασία να τον πετά.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία. Γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία.
0: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί.
1: Το
0: θέμα είναι ότι ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
1: Πώς τα ντουζένια της.
0: Πρόσφατα έχασε το σύντροφο, το σύζυγό της.
1: Κάτσε ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια.
1: Ντουζένια
3: είναι. Πόσο είναι.
1: Κάνεις μεγάλο.
0: 42.
1: Πολύ ντουζένια.
0: Η άλλη είναι περίπου
1: στα
2: 30 ήταν άγουρη.
1: Όχι ρε φίλε, άλλο
0: κάτσε ρε παιδιά, να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Ο Γιώργος είναι εδώ.
0: Ναι.
4: Εδώ είμαι, ναι.
1: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
2: Ναι,
4: δεν ξέρουνε, Γρηγόρη, παιδάκια.
1: Ξέρουνε, παιδιά.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
1: Χειρεύσασα. Έτσι γράφει.
0: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης μη σας τα απολύλογω. Έκανε ντου. Ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
0: Ναι, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον γκαράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά. Παντρεμένη.
0: Στο σπίτι, λέει, έμενε με τον άντρα της οι δυο.
1: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
0: Αυτό θέλει λεπτομέρειες. Τι σε νοιάζει, αν έχει παιδιά, μορμαλάκα, δεν τα υιοθετήσει.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έλα, πανάδεμάτωνε.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχεις δίκιο.
0: Απλά επειδή. Μαλάκα, λες κοινοληξίαρχο.
3: Επειδή σκέφτεται πάντα τα παιδιά ο Καλούνης. Έχει μια ευαισθησία με αυτό το θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
1: Σαν τα κρυάρια.
0: Ναι, ότι προχθές λέει ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει τι κάνετε εσείς εδώ. Και ότι φοβάται τώρα αυτή. Μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρέψα, αν δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του πρώτου.
4: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
3: Φοβούνται δηλαδή να γίνουν σούσουρο.
0: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Φίλε. Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε. Βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
4: Είναι διαχειρίστρια.
1: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μας ρωτάει μέσα πώς το λέει ο Δημήτρης, ποιο είναι.
0: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
0: Όχι παιδιά,
3: να την αποκαταστήσει.
0: Τι να κάνω. Εγώ λέει δεν είμαι ερωτευμένος, δεν σας πω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά γούσταρω τη φασούλα.
1: Α, και τι θέλει να κάνει.
0: Τα βρίσκουμε πολύ καλά στο
4: πλευράκι.
1: Το δίλημά του ποιο είναι, αν θα το πει, θα το πει ο άλλος.
0: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς θα το πει.
1: Δεν
0: πάνε να το πει
1: στην πόρτα, το ρωτήσει. Θα το πει ή δεν το πει, φίλε, να ξέρω.
0: Καλά ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκανε μια δικαιολογία και
3: εγώ. Εγώ πάντως το 40διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
0: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος η χείρα.
1: Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, εσύ κάτσε.
3: Στα 60 θαύμα.
0: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψεις κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
4: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη.
1: Μα δεν είναι δίλημα.
0: Τι θα κάνεις τώρα.
4: Δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
0: Έχουμε περιστατικό.
4: Τώρα ο άνθρωπος κλειδί είναι η Κοκοβίκου, αυτή που είπες. Εκεί, τώρα
0: πιάνει
4: εκεί και... τι να δει, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρες. Είπες κουβέντα.
0: Το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
4: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
0: Ναι. Να πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιος δεν το πιστεύει ότι πήγαινε.
0: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να της δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.
1: Μην γελάτε, Παναγία μου.
4: Και ρώτησα.
0: Τι να κάνω, ωραία, πείτε παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
1: Δεν είναι δίλημα καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
1: Πραγματικά δεν
4: έχω
0: να. Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: έλα εδώ, ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβάρι, Νότι και Απρίλη.
1: Βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν θες.
0: Βέβαια δεν είχε ασχοληθεί
3: κανένας. Παραγραφή χρεών.
4: Κράτα το στόμα του κλειστό. Δώρο.
1: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε με αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε
3: μισή
1: πολύ.
3: Θα ξαναπέσει.
5: Τι κάνετε.
1: Καλά, για πείτε.
0: Κάτσε, μου έστειλε η κλασική ακροάτριά μας η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, τώρα αυτά είναι, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι το διπλανό μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή.
5: Δήμητρα.
1: Δήμητρα μου, πες μου την. Τι, δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
3: Πώς να το διαχειριστεί, ναι, σε περίπτωση που μαθευτεί, πώς να το διαχειριστεί.
1: Εσύ, αν ο άντρας σου είσαι παντρεμένη.
5: Όχι.
1: Όχι. Αν ο άντρας σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα, θα τους πίστευες ότι πήγανε κάτω να δούνε το. Και δεν το είχε πει.
5: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
1: Θα ήταν περίεργο, Παναγία.
2: Γιατί θα ήταν περίεργο, ρε παιδιά.
5: Καταρχάς αυτός είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει. Το έκανε, μανδάμ.
3: Καλή, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτός σου γουστάρει πάρα πολύ.
0: Θέλει να συνεχίσει.
5: Του αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
3: Παναγή, πόσους ορόφους έχει πολυκατοικία που μένεις.
0: Έχει. Ισόγειο. Πρώτο, δεύτερο.
2: Α, τίποτα.
3: Έξι δεν έχει, εφτά.
0: Όχι, έξι, εφτά δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Είναι εννοείται το δίλημα. Δεν υπάρχει δίλημα.
0: Ωραία, τι να σου. Γρηγορή, δεν υπάρχει δίλημα.
5: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
0: Ωραία. Παιδιά, δεν είναι δεν μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
1: Είναι έγκλημα.
5: Επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορεί να το συμβουλέψει κάτι
0: τέτοιο. Μπράβο. Αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει, να μην πάει να τη μιλήσει. Να μιλήσει στη γυναίκα του, να μην μιλήσει στη γυναίκα του, να την προετοιμάσει. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν καταλαβαίνετε.
1: Να πάει στην αυτή του πρώτου ρόλου, βέβαια αν πάει. Φαίνεται ότι είναι
0: ένοχος. Αυτό είναι το δίλημά του. Τι δεν καταλαβαίνετε που δεν έχει δίλημα και δεν έχει δίλημα.
5: Να μην Γιώργο, πες. Γιατί αλλιώς καρφώνεται.
0: Ωραία, αυτό.
1: Σωστά, καρφώνεται. Γιώργο, πες εσύ ρε φίλε.
4: Τίποτα, φίλε, θα πάει να. Όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Πρέπει να πάω να το ξεκαθαρίσω το θέμα.
0: Και εγώ αυτή
4: τη γιατί κοίτα, η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφωνο τη ζωή τη. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
1: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνική.
3: Τώρα, όπω λέμε, είναι με η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα τη πολυκατοικία. Με τι βλακίε που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολλά το μάτι.
1: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε να πάει να το πει ή έτσι καρφώνεσαι. Καρφώνεσαι έτσι, ρε. Τι να πάω να πω. Γεια σα που με είδατε.
0: Ναι, αλλά θα ζήσω όμω μια ζωή με το άγχο αν θα το πείτε θα το πει.
1: Είδατε προχθές αυτό.
3: Πάντως βγήκα... με τη διαχειρίστρια και με το διαχειριστή. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να πας στο υπόγειο για 500 λόγους.
1: Βλέπεις από εκεί. Μπορεί να πας πολλές φορές.
3: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
0: Στη Βυζαντίου. Διαχειριστή. Ναι, στις αποθήκες.
3: Ναι, έβγαζε υγρασία.
1: Βυζαντίου είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
2: Από εμάς είναι σύντομα.
4: Άμεσος δράσης, παρακαλώ.
3: Από εμάς.
0: Να, ορίστε, έλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα!
1: Για πείτε μας να πάει ή να μην πάει.
3: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
6: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Όλοι.
0: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
6: Ναι.
0: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
1: ακρόαση. Έχετε hands free.
0: Αχα.
6: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
6: Ναι, το έβγαλα.
1: Okay.
6: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
0: Ορίστε.
6: Χωρίς να πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
0: Σωστό.
4: Πήγα να συγυρίσω την αποθήκη και πια πέτυχα. Αυτό βράδυ.
1: Έχει δίκιο. Κατέβηκα. Έχει πολύ υγρασία, μου είπαν και κατέβηκα κάτω και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
4: Μεγάλη γυναίκα αυτή δεν μπορούσε.
3: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μουσκεμα.
0: Για η αλήθεια
2: όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν έτσι που κερατώνει.
3: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μουσκεμα.
1: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο.
3: Εγώ δεν τον καλύπτω, παιδιά.
0: Τι εννοείς να τον καλύπτεις.
3: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
6: Εάν το πει τη γυναίκα σου για να το καταλάβει. Δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
4: Με τη γριά, πείτε το, με τη γριά.
1: Όχι γριά, Γιώργο, όχι γριά 58 χρονών.
4: The mommy returns.
1: Στα ντουζένια τη είναι.
2: Στα ντουζένια τώρα.
0: Άρα εσείς λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα, ε.
6: Ναι, να τη πει ότι πήγα να δω εκεί γιατί μου ζήτησε τη βοήθειά μου όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γύρναγα.
3: Για πες μας, να σε ακούσουμε τι ωραία τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
6: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά καλό είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση θα τον στείλει από εκεί που ήρθε.
3: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω.
4: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά γιατί το κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
6: Εγώ θα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
3: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
0: Είσαι πάρα πολύ καλή, ε. Σχεδόν με έπεισες.
3: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
6: Όχι, δεν έχω ρίξει.
3: Μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχεις ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
6: Χαμένο, λες, όχι, δεν έχω ήδη.
2: Τέτοιο μυαλό, χαμένο πάει.
6: Τέτοιο μυαλό. Έχετε κάτω μυαλό,
0: εντάξει, σας αφήνουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Άρα, εγκατακλείδη.
0: Εγκατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει, εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
1: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, παιδιά, γιατί παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Τι κάνετε, Αλάνια μου, κάθε
1: δόξα
7: μέρα σας ακούω.
1: Δόξα τω Θεώ,
7: στέλνω στο Παναγή συνέχεια μηνύματα, ο Παναγής δεν το διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
0: Τι να κάνω, είμαι και...
4: Δεν ξέρει γράμματα.
7: Δεν ξέρει γράμματα.
0: Δεν ξέρει γράμματα.
7: Παναγή, να πας στη διαχειρίστρια να σε μάθει γράμματα.
0: Θα πάω να με μάθει. Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμορφη διαχειρίστρια στην πολυκατοικία.
0: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα, ε.
7: Τώρα, άστο. Θα είχα πάει ήδη στο Πικέρμι που είναι ο άντρας μου και θα τον είχα πιάσει.
0: Ένας που είσαι ζηλιάρα γενικά.
7: Όχι.
0: Α,
7: δεν είμαι ζηλιάρα. Δεν είμαι ζηλιάρα καθόλου. Όχι, όχι, δεν είμαι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης. Εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
0: Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις, ο κλασικός. Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα,
7: όχι, και είμαι. Δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί να σας γνωρίσω.
0: Να έρθεις όποτε θέλεις.
2: Να το δικαίωμα.
7: Ποιος το λέει αυτό?
3: Ο Καλούδης.
0: Ο Καλούδης, ο Καλούδης τα λέει αυτά τα ωραία να πούμε πριν. Τρελάνη.
7: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
4: Πάντως όλοι έχουμε στηρίξει το λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει.
0: Η αλήθεια είναι
4: αυτή, Γιώργο. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια, είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα, πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
0: Να χωρίσει.
8: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Να σας μιλήσω λίγο για τον ψηφιακό κόσμο που δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, όμως πολλές φορές δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν αν αυτό που ανεβάζουν πρέπει να το ανεβάσουν, να το ποστάρουν. Τι είναι OK να δουν και τι δεν είναι. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αξιοποιήστε το όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση θα είναι εδώ. Σήμερα Παρασκευή έχουμε και το πάρτι μας, την παρτάρα μας. Παρτάρουμε στις 9. Έχουμε όμως και τους φακέλους να μοιράσουμε μετρητά. Έχουμε και το Beat the Bomb να μοιράσουμε μετρητά. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Όλες οι στήλες μας είναι εδώ και το πάρτι μας όμως στις 9 που ξέρω πολύ πολύ καλά ότι το περιμένετε πώς και πώς. Μην ξεχνάτε πριν σας αφήσω ότι αυτή την εβδομάδα θα οργανώσετε το τραπέζι σας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά βασικά με μια επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Απόλαυσα ας πούμε την πίτσα Μαργαρίτα Καρδής ή τα λουκανοπιτάκια XXL για την παρέα και συνόδευσε τα με το φυσικό χυμό Εβίβα, μήλο πορτοκάλι ροδάκινο, αν ψάχνεις κάτι για το μεζεδάκι σου. Οι ελιές μίξ με τσίλι είναι εδώ και πολλά πολλά κομπεδιά σε συσκευασίες XXL, όλα με τιμές από 1 έως 3 ευρώ Lidl γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
8: Σε ένα στέφανο του Μάη.
4: Με φώναξε κανείς.
8: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Να δω

0: ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούσκ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή την Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
14: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
15: Ναι.
16: Έλα ρε παιδί μου.
17: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
18: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
19: Να το πραγιάσα.
20: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχαν χαλάσει πάρα πολύ.
21: Γιώργος Γιαλός.
22: Πούτο, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
23: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
24: Νάνση Αδωρούλα.
25: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
26: Παναγή Τζορτζάτο.
27: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
28: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
29: Στα Dex, ο Νίκος Καλούδης.
30: Νίκος Καλούδης.
31: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
32: Ένα,
33: τρία, δύο, ένα, ένα.
34: Καλημέρα!
35: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μία φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός.
1: Hello, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Τι κάνετε, καλή
0: Ψάλι το Αιγαίο, Γιώργος Λιανός, στον Αιγαίο. Γιατί
2: έχουμε συνδεθεί με τον Γιώργο Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γιώργο
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τα παιδιά.
3: Καλά, καλά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, Γρηγόρη μου. Εσείς?
3: Εγώ πέρασα, μια χαρά, αν στέκεται με το δικό της αυτοκίνητο, εγώ πέρασα από οπερά για να σας φέρω καφεδάκια, να σας φέρω πρωινά, να σας φέρω απόλα.
0: Μπράβο ρε Γρηγόρη, έτσι πήγα... και το λες ψέματα, πανάθεμά σε, μην πατήσεις το ποδάρι σου εδώ μέσα.
3: Όχι, πήγα πρωί πρωί, πήρα και αυτά τα γλυκά με τα φρούτα, τα φρουτένια. Γιώργο, έχει εκεί πέρα φτιάξανε γλυκά φρούτα?
2: Όχι, δεν φτιάξανε το... γλυκά φρούτα.
0: Δεν έχετε φτιάξει τα viral γλυκά ακόμα?
2: Όχι ρε φίλε.
3: Μα πώς, αφού αμερικάνικα είναι και από εκεί κοντά σας είναι αυτά. Από εκεί κοντά είναι. Λοιπόν, φανταστικά, έχετε πολλά φιλιά από όλα τα παιδιά από το Περά. Σας φέρνω φαγητά, σας φέρνω τυρόπιτες, σας φέρνω καφέδες, σας φέρνω πρωινά, σας φέρνω γλυκά.
0: Νίκο!
3: Ρε όχι, είναι από εκεί ήμουν, σου λέω, πήγα, ξύπνησα νωρίς.
0: Αχ,
4: άμα δεν έχεις, θα σου πω εγώ που θα σου πω.
0: Έτσι, από το λογιστήριο θα περάσεις.
2: Κάνε πως
3: δεν είναι. Πέρασα από εκεί, πέρασα από το λογιστήριο, από το δικό τους, πλήρωσα, έκανα τα πάντα όλα. Πήγα να μας κάνουν δώρο εκεί πέρα τα παιδιά, αλλά δεν
0: λες
3: θέλουμε
0: όχι.
3: Δώρα.
0: Όχι, δεν εγώ πληρώ.
3: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Τα παιδιά τα μισά τα κεράσανε. Λέω, σας παρακαλώ, μήπως. Έτσι και λέω, είχε και ο κόσμο πρωί που παίρνει τα φέρω.
0: Έκανες τη δική μου τακτική. Στο τέλος λες, εντάξει, μη σας προσβάλλω.
3: Ναι, έκανα, έφυγα τα λεφτά, αυτά σας παρακαλώ. Όχι, όχι, λέω, μην επιμένετε, δεν σας αφήσω. Το τέλος το πήρα όλα και έφυγα έτσι. Λοιπόν, πολλά φιλιά έχετε από το Περά. Παιδιά, όσοι με ακούνε, πηγαίνετε καφεδάκι, έχει, το πάρκινγκ έχει χώρο πολύ. Πάρτε και το πρωινό σας, είναι τέλεια. Πάρτε και το γλυκό, έρχονται και τα Σαββατοκύριακα τα γλυκά τα ωραία. Αυτά. Και έχουμε και την τούρτα έτσι, 69-36-10-10-22, ο Περά, ονοματεπώνυμο, για την τούρτα έτσι πρωί-πρωί να τα, που έχουμε και το πάρτι σήμερα, να τα δώσουμε από νωρίς. Να τα λες και εσύ από νωρίς. Λοιπόν, ο καιρός, Σάκη, τελικά έχουμε καιρό γιατί θα ταξιδέψει για Κίνα σήμερα στις 8 παρα 10. Η κίνηση είναι καλούσικη. Έρχομαι, Παναγία, Γιώργο μου, ερχόμαστε, Νίκο.
2: Έλα.
0: Άντε, σας περιμένουμε, ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια πολλά εμείς σήμερα σε αυτούς που γιορτάζουν. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο, στην Εμιλία, τον Κόδρο και την Κόδρα. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Προεκλαμψίας. Είναι μια διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης με ποσοστό 3 με 5% επί των κοιήσεων. Μάλιστα, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ίδια την έγκυο όσο και στο έμβριο. Η προεκλαμψία είναι μια διαταραχή της εγκυμοσύνης που έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την αυξημένη αρτηριακή πίεση και την πρωτεϊνουρία. Εμφανίζεται συνήθως μετά την 20η εβδομάδα της κοίησης και μέχρι τις 6 εβδομάδες μετά τον ντοκετό, ενώ η συχνότητα εμφάνισης είναι 3 με 5%. Μάλιστα. Και είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ω, ναι, λέει εδώ, υπάρχει και
2: πίτσα
0: αυτό.
2: Με bitcoin.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η Παγκόσμια Μέρα Αγοράς Πίτσας με bitcoin, γιατί όχι άλλωστε, τόσες και τόσες υπάρχουν. Η συγκεκριμένη γιορτάζεται κάθε 22, 22, 22.
2: Ε, Παναγία, να μπούμε μέσα να τους τα καταργήσουμε όλα. Πούμε, δεν έχει πια παγκόσμιες μέρες. Κολοβαράτε, τίποτα βίσματα είναι αυτά, να ξέρεις.
0: Αχ, εντάξει, χορηγικό είναι όλο αυτό. Το έκανε διαφημιστικό tricky Domino's. Στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
5: Έχω καιρό να ακούσω για bitcoin και για τέτοια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι μήπως έχει αρχίσει και φθήνει όλο αυτό λίγο.
5: Δεν ξέρω, ο Γιώργος θα πει ποτέ.
0: Όχι, Γιώργο.
2: Καθόλου, καθόλου. Παιδιά, είμαι εγώ πολύ χωμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Και Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητα σήμερα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες. Σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1570 που εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες. 1761 υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής στη Φιλαδέλφια. Όχι εδώ, της Αμερικής, νέα. 1900 ιδρύεται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press. Ενώ Το 1996 ο Bill Cosby κερδίζει το Emmy για τον πρώτο ανδρικό ρόλο για την τηλεοπτική σειρά Spy.
2: Παναγιώτη, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά.
0: Τίποτα, Γιώργο μου, ε.
2: Πες μου κάτι πιπεράτο, κάτι δεν με χαλάει.
0: Τι άλλο, να σου πω για Παπανδρέου.
2: Πες μου για Παπανδρέου λίγο να γουστάρω.
0: 1997, για κάτσε να δω τι λέει κιόλας, περίμενε, μην βιάζεσαι. Θύελα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού.
5: Έλα μου, ναι. Από πού ήρθε αυτό.
2: Τι ήταν αυτό, ρε μάλλον.
5: Ξέρω εγώ, πώς.
0: Τι ήταν αυτό, παιδιά.
5: Τι ήταν αυτό, ξέρω.
2: Μήπως να ακενώσουμε τα πάντα.
5: Πώς.
0: Για δυνάμωσε το λίγο. Πώς. Γιώργο, τι λέει.
5: Πώς.
2: Δεν το κάνω εγώ, ρε φίλε, αυτό. Τι είναι αυτό, τι πώς.
5: Ξέρω, από εδώ πέρα είναι, άστο, το βρήκα εγώ.
2: Ήταν επικίνδυνο όμως.
5: Βρήκα κι άλλο.
0: Τι άλλο λέει.
5: Λέει, ξέρω εγώ.
2: Τι είπε αυτό, Σάβυλο. Σάβυλο.
5: Σάβυλο, φαντάσου.
0: Παναγία μου, πρωί.
2: Σάβυλο, παμπίρα.
0: Μήπως τελικά άλλος είναι ο Καντέμης.
5: Με το που είπες Παπανδρέου, ναι. Όλα, έτσι.
0: Στο περιοδικό λέει κλικ υπέρ της αποποινικοποίησης των μαλακών ναρκωτικών.
2: Α, ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, ναι. Τον αγάπη ήταν αυτός. Ναι.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει Δημήτρης Ρέπας, ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κάποιο τέτοιο μέτρο. Την αποπομπή Παπανδρέου από την κυβέρνηση ζητά η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα.
2: Η Αλέκα.
0: Ναι.
2: Η Αλέκα για τους μπάφους. Τρομερό. Ναι. Δεν περίμενα να είναι πιο πρόθεση.
0: Σταμάτα.
2: Τι, ξέρω εγώ.
0: 2006 τέλος, αν σήμερα, ο πίνακας του Νικηφόρου Λήτρα, το Άτακτο Εγγόνι, ένα από τα 82 έργα Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και του 20ου αιώνα, που εκτέθηκαν σε δημοπρασία, στον Νίκο τέλος πάντων αυτό, πωλείται σε ιδιώτη στην τιμή του 1.082.000 ευρώ, η οποία αποτελεί ρεκόρ για έργο Έλληνα ζωγράφου παγκοσμίως, παρακαλώ.
2: Άτακτο παιδί.
0: Άτακτο Εγγόνι.
2: Πάνε το άλλο είναι το Λεπάπου, λέω.
0: Άτακτο παιδί, με έχεις καταντήσει.
2: Εντάξει, μπέρδεψα τις τέχνες. Sorry.
0: Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα.
5: Άτακτο παιδί, με έχεις.
0: Με έχεις καταντήσει. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, 1885, πεθαίνει ο συγγραφέας των Αθλίων, ο μεγάλος Βίκτορ Ουγκό. Ενώ το 2005 φεύγει από τη ζωή επί πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Χαρίλαος Φλωράκης, σε ηλικία 91 ετών από ανακοπή καρδιάς. Και πάμε σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1907, ο σκηνοθέτης Λόρενς Ολίβιε. 1924, ο Γάλλος τραγουδιστής και στιχουργός Σαρλ Ασναβούρ. Το 1950, ο Αλέκος Αλαβάνος, Έλληνας πολιτικός. Το 1965, ο Φάνης Χριστοδούλου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Ενώ το 1970, σαν σήμερα, γεννιέται το διάσημο μοντέλο και κούκλα, η Ναόμι Κάμπελ. Let's
8: kick it. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
9: Ό,τι να είναι.
10: Oh boy.

0: Παρασκευή σήμερα, κυρίε και κύριοι, 22 του μηνός. Δεν κάνουμε σήμερα τις κληρώσεις, βέβαια. Τις έχουμε για το τέλος του μήνα, έτσι που έχουν πάρα πολλές. Από με τρόμαξες.
1: Λες μας την πέσανε.
0: Ήρθε ο κύριος με τον καφέ να
1: πούμε. Άμα έχω πληθυσμό, λες. Κάτσε ρε, παιδιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Τι ελούρος είσαι από τις σε πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, να πούμε μια καλή μέρα και στο Μάτι Μάτι, παιδιά, καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γελία ηλίου και οράσεως. Brands όπως Look, Elgio και Marabou. Και φυσικά τα Μάτι Μάτι με σούπερ τιμή πώλησης 39 ευρώ στα παραπάνω brands. Ενώ για σκελετούς οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Έχουμε την κλήρωση για τα γελιά σήμερα. Οπότε Παναγία, ένα ζευγάρι γελιά από τα Μάτι Μάτι. Κάνε σε παρακαλώ. Ό,τι θες, λέει. Τι, ό,τι θέλω, ρε.
1: Ό,τι θες, Γρηγόρη, μα θα το κάνω εγώ για σένα.
0: Λοιπόν, πες πρώτα το όπερα που είπαμε πρωί, πες τα μαθήματα, τελείωνε με τις
1: κάτσε, θα τα ξεκινήσω να τις κάνω. Μην πιέ πρωί, ακόμα δεν έχω πιει καφέ.
0: Θες να πιάσουμε βράδυ δουλειά. Τι ήθελα να πω, πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας, να μου ακούσει ο Γιώργος μου.
2: Τα νέα της ημέρας.
3: Εδώ μέσα,
0: Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος Καριστιανού. Ποιοι πήγαν, τι λέει η ιδρυτική διακήρυξη. Γιώργο.
4: Πήγε και μια ηθοποιός. Αυτή διάβαζε, μια Μουτσάτσου, πώς λέγεται εσύ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, Μουτσάτσου, Μουτσάτσου.
0: Έξυπνο, έξυπνο αυτό που έκανε Καριστιανού. Σου λέει, όσοι δεν βλέπουν καλά και πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, θα μπερδευτούν με το ελπίδα για τη δημοκρατία και θα γράψουν κάποιοι... Α, Νέα Δημοκρατία.
1: Πάντως, παιδιά, είχε λέει πολύ κόσμο έχεις μάζεψε.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην δεν έχει. Εντάξει, καινούριο κόμμα, ελπίδα, ο κόσμος θέλει τέτοια πράγματα. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του να δημιουργούνται
1: το
0: σχηματισμοί. Αυτό είναι δημοκρατία. Ναι, δημοκρατία σημαίνει να μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
1: Έχεις επιλογές, τι να ψηφίσεις.
0: Έχεις επιλογές, τι να ψηφίσεις. Συνέχεια άκουγα τον τελευταίο χρόνια, δεν ξέρω, δεν έχω τι να ψηφίσω. Είναι δυνατόν με τόσα κόμματα και με τόσους ανθρώπους εκεί πέρα έξω. Πραγματικά, να πούμε την αλήθεια τώρα. Συνεχώς αυτή τη φράση δεν ακούμε. Θα ψηφίσω αυτό γιατί αναγκαστικά θα ψηφίσω αυτό, γιατί δεν έχω τι άλλο να ψηφίσω. Καθίστε, ρε. Οι 300 άνθρωποι εκεί πέρα με. Θέλω να πω, τόσα κόμματα, 8 κόμματα, 9 κόμματα, 10 κόμματα. Κανένα δεν εκφράζει τον κόσμο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραία, ας γίνουν άλλα 30 να βρούμε κάτι να μας εκφράζει το καθένας. Και ο καθένας θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αυτό είναι δημοκρατία. Να δημιουργούνται κόμματα, να μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ποιος είναι πρωί-πρωί?
0: Είναι ο φίλος μου ο Θάνος. Μητσοτάκης από Σπάρτη. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, παρακαλώ. Φλωρίδη σε Κωνσταντοπούλου. Πλησιάζεται επικίνδυνα να ανέβεται στο παγκάκι όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνος στο ξύπνα Βασίλη.
1: Τη απάντησε, απάντησε όμως και.
0: Να σου πω ακόμα πάλι χθες. Μιλούσε με έναν άλλον. Ή χθες ή προχθές είναι πάλι αυτό.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα, τι. Και το παρατήρησε. Και αν κάνω λάθος, κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ ακόμα και αν θέλει να μου απαντήσει σε μήνυμα ή να πάρει τηλέφωνο, πραγματικά. Τι κάνει, σηκώνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, λέει αυτά που λέει. Είπε εσύ ότι σ' αρέσει που είναι μια φωνή αντίδρασης μέσα εκεί.
1: Ωραία.
0: Όλα δεκτά. Εννοείται, δικαίωμά του είναι να πει ό,τι θέλει. Τελειώνει αυτά που λέει. Την ακούει ο άλλος. Ο άλλος δεν μιλάει. Μόλις σηκώνει το άλλος να απαντήσει και αρχίζει, απαντάει ξανά ή φωνάζει. Κάτσετε, κάτσετε. Κατάλαβες τι με πειράζει.
1: Ναι.
0: Μίλησες προηγουμένως, μίλησες. Ωραία. Άσε τον άλλο να
1: απαντήσει.
0: Μη φωνάζεις δηλαδή. Ακούω ότι πιο πολύ τη φωνή της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τον άλλον παπαντάει. Όποιος και αν είναι αυτός.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να περάσω τη ζωή, αλλά νομίζω.
0: Να το κάνεις πνίγει... όμως συνέχεια.
1: Την πνίγει τόσο πολύ το δίκαιο που δεν αντέχει να κρατηθεί.
0: Πρέπει όμως να κρατήσει, φίλε, τους τύπους της δημοκρατίας. Φίλε, έτσι γίνεται.
1: Αλλιώς σου λέει όλοι οι υπόλοιποι κρατάνε τους τύπους της δημοκρατίας εκεί μέσα που έχουν κάνει τις λαμογές του αιώνα.
0: Ό,τι υπάρχει και υπάρχουν στοιχεία να τα καταθέσει για να μπουν στη φυλακή όσοι κάνουν λαμογές.
1: Μα τα καταθέτει, δεν μπαίνει κανείς.
0: Όχι, μην το λες αυτό. Έχουν μπει φυλακοί αρκετοί πολιτικοί.
1: Πιστεύεις ότι έχουμε
0: τόσο
1: αξιοκρατικό σύστημα?
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουμε αξιοκρατικό σύστημα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει χάβρα μέσα στη Βουλή.
4: Ξυλομπαγαλάκι έχουμε. Βγήκε μια έρευνα χθες και λέω 80% των Ελλήνων δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο Μέγκα. Το είδα χθες. Δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στα τρία φλέγοντα ζητήματα.
1: Προφανώς.
4: Τέμπη, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. 80% των Ελλήνων δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα ήθελα να γνωρίσω αυτό το 20% που πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, να σου ειλικρινίσει.
4: Είναι τεράστιο το ποσοστό τώρα, 80% της έρευνας.
1: Βέβαια.
4: Να λέει δεν πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Κάτι
4: έχει πάει πολύ στραβά.
1: Τέλος πάντων. Τι να πεις. Εγώ σου λέω.
0: Έφτιαχνα τα ακουστικά μου λίγο τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αερινές προβλέψεις Κομισιόν επιβράδυνε σε ανάπτυξη στο 1,7 και άνοδο του πληθωρισμού στο 3,7 στην Ελλάδα. Δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Έχω προβλήματα υγείας. Ισχυρίζεται τώρα ο αναισθησιολόγος μετά την καταγγελία ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή. χειροπέδες.
1: Συγγνώμη, ρε Γρηγόρη, γιατί να, και εδώ τώρα με πνίγει το δίκαιο. Δεν θέλω να κάνω τον Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
0: Ναι, αλλά τι κάνεις όμως. Ναι. Αρχίσεις και γίνεσαι φανατικός.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και απορώ γιατί δεν το απάντησε κάποιος του συγκεκριμένου γιατρού, σε εισαγωγικά.
2: Αναισθησιολόγος ήταν.
1: Αναισθησιολόγος, γιατροί είναι και αναισθησιολόγοι.
0: Και αναισθησιολόγος, τώρα πλάκα μας.
2: Όχι,
0: θέλω να σου πω ότι η μεγαλύτερη υπάρχει ειδικότητα αυτή. Αυτή σε στέλνει στον άλλο κόσμο και ξαναγυρνάει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, κατάλαβες τι
1: εννοώ. Μάλλον ο κύριος δεν έχει δει ότι υπάρχει βίντεο στα social media που κυκλοφορεί και είναι και viral αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι ζητάει 100 και 150 ευρώ και πότε θα περάσει να τα πάρει. Οπότε δεν με ενδιαφέρει το αν θα βγει στη σύνταξη. Επίσης δεν με ενδιαφέρει και το πρόβλημα υγείας του, γιατί δεν ενδιαφέρει και εκείνον των υπολείπων ανθρώπων.
2: Εντάξει τώρα.
1: Όχι, η άποψή μου είναι.
2: Συμφωνώ
1: αυτό.
2: Στην ουσία, αλλά είναι πολύ σκληρό αυτό που λες.
1: Ό,τι παίρνει σταθερήσεις. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Χειροπέδεσε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο. Και πνίγονται από κόσμο Ρώμη και Ποζιτάνο, φωνάζουν οι ντόπιοι στη Βαρκελόνη. Ο υπερτουρισμός σαρώνει την Ευρώπη. Τώρα ρε παιδιά, τι να σας πω γι' αυτό. Κάποτε λέγαμε να έχουμε τουρισμό. Τώρα βέβαια εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θέλουν τουρίστες. Δεν ξέρω τι να πω. Στενάχωρα όλα αυτά. Από την άλλη, πρέπει και αυτοί να κρατήσουν λίγο ένα μέτρο. Πω, παιδιά, ο πλανήτης βλέγεται. Τώρα έπρεπε να βάλουμε λίγο Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.
1: Κάτσε, Γρηγόρη.
0: Μάρε φίλε, παντού δεν βλέπεις τι. Μάρε φίλε, δεν βλέπεις τι.
1: Αλλά θα πάρετε μια Κατερινά Ραλιόλιου να έχετε να γουστάρετε.
0: Όχι, θα το πάρουμε αυτό. Έτσι λίγο να το αφιερώσει το φίλο μου τον Γιώργο που του αρέσουν οι Guns N' Roses. Αρέσουν, ναι. Γιώργο.
4: Πάρα πολύ. Δώσε, δώσε.
0: Συγγνώμη λίγο πάνω, γιατί εντάξει το τραγούδι αυτό δεν παίζεται. Λοιπόν, τουρίστες δεν θέλουμε. Οι πολιτικοί από παντού κανέναν δεν πιστεύουμε. Ο κόσμος παντού πόλεμος. Από εδώ, από εκεί, η κατάσταση είναι τρελή. Αλλά έχεις μια ελπίδα για να ζήσεις σε κάτι που δεν πιστεύεις. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα της γης.

0: Τρεύουμε και έρχεται στην υπόλοιπη Ελλάδα να φάτε φέτα. Φέτα, το φωνάζω. Μακάρι να το βρείτε. Ποσότητες λίγες, μικρές με το Βαλμά. Θα πούμε πολλά και στο μέλλον βέβαια, αλλά τώρα σας το λέω γιατί κάποιες ώρες δεν το λέω νωρίς, θα το πω στο μέλλον τέτοιες ώρες. Και να θυμάστε ότι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο κάλα στην Ελλάδα είναι το κοφινάκι. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί που δεν είναι και τόσο έντονο κατσικίσιο, γιατί εγώ φοβήθηκα ότι θα πάω κατσικίσιο και επειδή ήταν έντονη η γεύση δεν θα μου άρεσε, αλλά είναι τόσο όσο καταπληκτικό. Μην σας πω δηλαδή, ακόμη και κάποιο που δεν τρώει κατσικίσιο θα το λατρέψει. Τέτοια ωραία δουλειά έχουν κάνει. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος μουσικής στο τέρμα, χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi, Sferis. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και σήμερα κληρώνουμε ένα νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα τα τελευταία μηνύματα. Στέλνετε Venturi, Sferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber μας.
2: Ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο. lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν, κορίτσι μου, στο lateagain.gr.
1: Λοιπόν, πάω να κληρώσω.
2: Κλάρα μου.
1: Για να μην μας έβονται όλα μαζί.
0: Να ξέρετε ότι το λέμε έτσι γιατί έχουμε το πάρτι, παιδιά, 9 μετά και έτσι και δεν θέλουμε πολύ να σας τρελαίνουμε.
1: Λοιπόν, μάτι-μάτι για αυτή την εβδομάδα, ένα ζυγάρι γυαλιά ηλίου έχει κερδίσει η Δήμητρα Νικολοθανάση. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 433, ενώ την τούρτα του Οπερά Νικολοπούλου Αναστασία το τηλέφωνο της τελειώνει σε 914 και συνεχίζω με κλήρωση Βαλμά σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάνε ώρα ημιτελικών με Μπαρτζόκα εναντίον Σάρας, παρακαλώ. Ξεκινάνε ημιτελική σήμερα, έτσι. Οπότε έτσι.
1: Γίνει χαμούλη.
0: Νίκο, τι.
3: Δεν
0: όχι, δεν θέλω να είσαι μπασκετόφιλο.
3: Δεν θέλω να είμαι, ρε φίλε.
0: Θέλω να είστε
3: μπασκετόφιλο σήμερα.
0: Δεν θέλω να είστε μπασκετόφιλοι.
3: Θα κάτσω να δω ένα παλιό τελικό
0: σήμερα. Κάτε ρε, να είστε μπασκετόφιλοι, ρε.
3: Μπασκετόφιλοι.
0: Δεν πειράζει, ρε. Το παλέψαμε.
1: Ρε.
4: Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
0: Ρε. Καταλαβαίνω το στεναχωρία και τον πόνο γιατί ήταν άδικο έτσι όπως έγινε. Ρε, άσε πείτε την άλλη.
4: Εμείς είμαστε περήφανοι, ρε.
0: Ρε, αυτό βεβαίως να είστε περήφανοι με τόσο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, ρε. Αλλά να είσαι. Το αγαπά το άθλημα.
3: Το αγαπάω πολύ.
0: Οι μεγάλες ομάδες. Εδώ κοίταξε με εσύ με τα μουσια. Εδώ οι μεγάλες ομάδες γίνονται μεγάλες επειδή ξέρουν να χάνουν. Εκεί φαίνεται και η μεγάλη ομάδα και ο μεγάλος άνθρωπος. Άμα είσαι μικρούλη, το ξέρω ότι είσαι μικρούλη. Μου το έχει πει κοπέλα.
1: Μικροτσούτσουνε.
0: Πριν 30 χρόνια. Λοιπόν, καθημερινή, διαβάζω εδώ. Ξεκαθαρίζουν αρμοδιότητες. Διαβάζω εξώφυλλα εφημερίδων. Ξεκαθαρίζουν αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Τα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθυμήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μάλιστα. Επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Μάλιστα. Ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων. Εργαζόμενοι και συντούξεις συνταξιού και αναδρομικά. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός που παίζει Φενέρμπαχτσε. Είναι ή Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια Ρεάλ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μέσα από την καρδιά μας. Να πάνε όλα καλά και μακάρι να πάει σε ελληνικά χέρια το κύπελο.
1: Νίκο, για σένα το
0: διαβάζω
1: λέει.
0: Διαβάζω το Σταρ.
4: Δεν παίζει κανένα Έλληνα στη Φενέρ.
0: Ποιος είναι στη Φενέρ.
3: Δεν παίζει.
0: Λοιπόν, φακελάκια για τα γεράματα είναι το ξέρω το Σταρ.
4: Αυτά μας μείναν να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Τι να κάνουμε.
0: Εσπρέσο, Sky Βόμβα, αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Οι δύο παράνομοι εραστές. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Οι δύο απατημένοι. Εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνος στον κόσμο του. Sky Βόμβα απιστία στην TV.
1: Μία είναι. Δεν καταλάβει τώρα.
0: Δύο πόδια δείχνει εδώ η φωτογραφία. Εδώ. Κατάλαβες.
1: Είναι σκηνοθέτης με παρουσιάστρια.
0: Αυτά ρε παιδιά τώρα σοβαρά τώρα. Δηλαδή. Τι να πω.
1: Μάμα είναι ένα Sky Βόμβα, Γρηγόρη.
0: Μα τι, θα μας πάρουν τα σκάγια. Μάλιστα. Επίσης εδώ άλλο, Κωνσταντάρας και Τσαγκρινού είναι στα σύννεφα του έρωτα, η νύχτα στη βουλιαγμένη και η ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό.
1: Ο Λάμπρος.
0: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Έλενα Τσαγκρινού.
1: Αμανά.
0: Τα παιδιά, ωραία παιδιά. Ελεύθερη είναι
1: όμορφη να κάνουν και θέλουν.
0: Όμορφη βεβαίως, πάρα πολύ ωραία.
4: Κυρίως ο Λάμπρος.
1: Πιο πολύ ο Λάμπρος.
0: Όχι, ωραία γυναίκα.
3: Πιο πολύ ο Λάμπρος είναι.
4: Δεν είναι. Δεν μπορείς να αντισταθείς στο Λάμπρο.
1: Άντε τώρα.
0: Εντάξει, μπορείς να αντισταθείς στο Λάμπρο. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Λίγα για το Λάμπρο.
3: Δεν μπορείς.
1: Είναι και συνάδελφος τώρα, κάνει το πρωινό στο Σφαίρα στην Κύπρο.
3: Δεν κάνει το πρωινό.
1: Το απογευματινό, συγγνώμη.
0: Ανοίγω λίγο και την εφημερίδα να δω λίγο μέσα. Τι έχει εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο.

0: δεν έχει τίποτα άλλο. James Bond για τα μάτια της μόνο. Τι συμβαίνει, όχι εδώ. Αυτά, ελαντάρα. Α, πάμε λίγο, Νίκο.
1: Τι να, πού να πάω.
0: Μάλλον όχι, πες λίγο με το Μπαγκαράγκα, γιατί φίλε, το άκουγα χθες. Και όσο το ακούσα αυτό το τραγούδι,
1: αρέσει,
0: φίλε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε λίγο για Μπαγκαράγκα να ξεκινήσουμε.
2: Έφαγε χθες το Ακύλα μας όμως, άσε τώρα.
0: Άσε ρε, τη σκάσω, μ' αρέσει. Τι είναι αυτό μου, και επειδή έφαγε, γιατί τι είναι, έφαγε. Ο κόσμος ψήφισε.
2: Ναι, καλά, ο κόσμος. Όλα αυτά οι απαταιωνιές με τις επιτροπές, άσε τώρα.
0: Ε, εσύ για να πας στο τρολοκομείο, έτσι πας. Όλοι νομίζεις. Ξέρεις, κανένα δεν πιστεύεις πια τίποτα σε αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
2: Ισχύει, Γρηγόρη.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να ζεις σε έναν κόσμο που όλοι πιστεύεις ότι κάνουν λαμογές και δεν πάει τίποτα νορμάλ. Όχι ότι είσαι μακριά. Αλλά
2: τουλάχιστον μην το πιστεύεις.
0: Αν το πιστεύεις 100% την πάτησες τελείως. Τρέλα, μεταφεύγεις, πας στο βουνό. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: έχω.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: φέτο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
8: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
18: Είναι ο μάις δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: ξυπνιά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθε και η Νάνση. Καλώς την.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έτσι, μπράβο, να σας
3: ομορφιές σου σήμερα.
1: Ευτυχισμένοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε τους 8 φακέλους, τους 9 φακέλους. 2, 4, 6, 8. Πάμε να παίξουμε λίγο, σας παρακαλώ, φακέλους για να το χαρούμε. Πόσα ευρώ να δώσω, Νίκου, Παρασκευή σήμερα? 500 ευρώ, παρακαλώ. 500 ευρώ, παρακαλώ. Σήκω στο Νικολάκη μου να δούμε πρωί-πρωί να τα πάρει κάποιος άνθρωπος να το φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα!
4: Ούτο πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
1: Σε τι δουλεύει μόνο το ένα από τα δύο ακουστικά μου, γι' αυτό το βγάζω.
3: Α, ναι.
1: Δεν ακούγονται και τα δύο.
3: Ναι. Άλλο.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Εσείς είστε στεναχωρημένοι, γιατί πήρατε τηλέφωνο?
6: Όχι, να μου φτιάξετε διάθεση.
1: Α, αυτό ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Έχετε, φοράτε hands free?
6: Ορίστε.
1: Λέω, έχετε hands free?
6: Όχι, όχι, δεν έχω hands free.
1: Γιατί ακούγεστε από κάπου μακριά, λίγο ανοιχτή ακρόαση?
6: Όχι, όχι,
3: μήπως τα ακουστικά μήπως σου χαλάσανε, γιατί μια χαρά ακούγεται.
1: Μια χαρά ακούγεται.
7: Μήπως έχετε ασερεχέ.
1: Λοιπόν, το όνομά σας πώς είναι?
6: Μαρία είμαι.
1: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
6: Άγιο Δημήτριο.
1: Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, Μαρία, έχω τους φακέλους. Ούφο κεραυνός, σουβλάκι, μουστάκι, στόχος, λουλούδι, βούλες, αγελάδα και ροζ. Διάλεξε τρεις. Βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 500 ευρώ πρωί-πρωί.
6: Ένα λουλούδι.
1: Ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι, αν θέλει, στείλε μου.
6: Στείλε μου, έτσι. Ναι. Ένα στόχο.
1: Ένα στόχο. Και ένα κιλό πατσάρια. Τι.
6: Και ένα κεραυνό, άντε.
1: Και ένα κεραυνό, μάλιστα. Για να δούμε αν ο συνδυασμός αυτός είναι καλός. Ανοίγω το κεραυνό μπροστά στην κάμερα του Instagram του Σφαίρα. Έχει το νούμερο 1.
3: Πας για 6 και 0. Πας για 5. Όχι, για 4 και για 2.
1: Ανοίγουμε, ανοίγω το στόχο μπροστά στην κάμερα και έχει το 7. Και τα λουλούδια έχει το 5.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Κανένα συνδυασμό. Κανένα. Μαρία μου, τι δώρο να σου δώσουμε έτσι επειδή είναι Παρασκευή? Έχεις πάρει δώρο ποτέ?
6: Έχω πάρει πιο παλιά, όχι τώρα.
1: Ποιο τι έχεις πάρει, Χαρμάνι?
3: Πιο παλιά, μπορεί να εννοείς τον προηγούμενο μήνα.
6: Όχι, τον προηγούμενο μήνα.
1: Δώσε το,
6: δώσε με Παναγίκη.
1: Δώσε ρε που το σκέφτεσαι την κοπέλα, δώσε.
3: Καλά κάνει, άστα να.
7: Σιωπή.
1: Έχετε γίνει πολύ τσιγκούριδες, ε.
3: Καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
3: Κερί μας κάνει.
6: Έλα, Παναγία, έλα,
3: σου πολύ. Στείλε μου στο Instagram.
1: Νιώθηκε μεγάλος τώρα, στείλε μου.
3: Πώς θα γίνει, να το μαντέψω το τηλέφωνο.
6: Είναι baby ο
3: Παναγής
6: ακόμα.
3: Λοιπόν, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
6: Ναι, για Χαρμάνη.
3: Για Χαρμάνη, για Χαρμάνη. Άμα δεν έχεις πάρει φέτος, ναι, θα το δώσω, εννοείται.
6: Εντάξει, εντάξει.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
3: Γεια.

0: Λοιπόν, μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Ποιος θα το πάρει σήμερα, παρακαλώ. Ανδριόπουλος εδώ με τα 7 καταστήματα Περιστέρι, Γέρε, Καργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος. Με έναν νικητή που κερδίζει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τι συγκλονιστικό πράγμα είναι αυτό που κάνει ο Ανδριόπουλος. Τούτο ανταποδίδεται με την πρώτη ευκαιρία όταν είναι να θέλετε να πάρετε κρέατα. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα τηλέφωνο σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι. Και αυτό καταπληκτική υπηρεσία, αφού ουσιαστικά κερδίζετε χρόνο, χρήμα για όλα αυτά και σας βοηθάει για να κάνετε τις δουλειές όσο γίνεται καλύτερα. Και να θυμάστε και για την κάρτα επιβράβευσης που κερδίζετε πόντους και προνόμια αγορών. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, 6936-101022. Στείλτε ένα μήνυμα, ονοματεπώνυμο για να πάρετε αυτό το καλάθι γεμάτο κρέατα.
1: Το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Το nation.stichiman.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημα. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Γιώργο, αν θες να πεις κάτι, κράτα το για παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό που είναι ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 8. Και εσείς που ενδιαφέρεστε βέβαια για τα νέα του Σαββατοκύριακου, τι θα συμβεί, έχετε κάποιο πάρτι, είχατε να πάτε για μπάνιο. Είναι λίγο πριν το καλοκαίρι, μια εβδομάδα. Ο καιρός, τι κέφια έχει.
2: Με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, Παρασκευή 22 Μαΐου και σημερινή ημέρα θα κυλήσει με συννεφιές κατά διαστήματα αυξημένες. Μάλιστα κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα αναμένονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο δείχνει ότι θα κυλήσει με πάρα πολύ άστατο καιρό σε όλη την Αττική. Αρκετή συννεφιά φυσικά. Αυτή η συννεφιά θα δίνει μπόρες, βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τοπικά δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι εκτός της περίπτωσης των καταιγίδων δεν φαίνεται να ενισχύονται όμως ιδιαίτερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή φαίνεται να κυλά με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, τα οποία θα δίνουν τη θέση τους στα ορεινά κυρίως σε κάποιες συννεφιές, κυρίως προς το μεσημέρι και απόγευμα. Μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποια μικρή διάρκεια τοπική μπόρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, οι βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς. Η Δευτέρα και η Τρίτη πάντως θα κυλήσουν με αρκετή ηλιοφάνεια, συννεφιές μόνο στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα στα πολύ ορεινά τμήματα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία εκεί, κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Θυμήθηκα τώρα ανέκδοτο. Θυμάσαι που κάποτε λέγανε ανέκδοτα για ξανθιές, για πόντους και όλα αυτά. Το έχεις καταλάβει τώρα λόγω του αυτού δεν λένε τίποτα. Γιώργο.
1: Του political correct.
0: Λόγω του political correct. Βέβαια είναι πάρα πολύ.
2: Κάνουν κάτω, έχουν κόψει.
0: Ναι, τα έχουν κόψει. Γιατί ρε φίλε, τώρα να πεις για ξανθιά, για γοντρία, αμέσως όλοι.
2: Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Πολλοί πόντοι, πολλέ ξανθές που παραπονιούνται. Λέει παλιά ήμασταν και στην επικαιρότητα. Τι φάση να πούμε.
0: Όχι, πόντοι. Δεν θυμάστε την ταινία που είχε κάνει και ο Κώστας Βουτσάς που έψαχνε να βρει που βγάζουν ανέκδοτα για του πόντιου και τελικά οι μισοί είχαν στεναχωρηθεί και λέγονται μα λείπουν ανέκδοτα από του πόντιου. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, γιατί θυμήθηκε όμως ένα πάρα πολύ ωραίο μυστικό.
1: Για πες.
0: Έχει χάσει, είναι μαζί στην πόρτα, με, είναι δύο φίλες.
1: Ναι.
0: Και ψάχνει η ξανθιά να βρει τα κλειδιά και δεν τα βρίσκει. Κάνει μέσα στην τσάντα, κάνει έτσι μία. Μα, μαν, ξέχασα τα κλειδιά. Δεν μπορώ να ανοίξουμε την πόρτα. Λέει άλλη φίλη της, δεν πειράζει, λέει, θα την ανοίξουμε με την ταυτότητα. Έχεις ταυτότητα. Α, μα, την έχω ξεχάσει και αυτή μέσα. Αλλά θυμάμαι τον αριθμό.
3: Τέλειο. Σημείωνε.
1: Λοιπόν, για πάμε παιδιά, για πάμε να σας πω λίγο. Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
2: Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Να πάτε στο Ζάπιο λοιπόν. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα ανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος είναι δωρεάν και εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτωρο της ΕΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το.
1: Έλα μου, παιδικό
0: το
1: τραγουδάκι.
0: Αλλά δεν μπορώ να σας πω τι έπαθα χθες, ρε φίλε.
1: Τι έπαθες πάλι,
0: χθες πήγα στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Αληθινό περιστατικό. Ναι. Ακούς, Γιώργο. Ψάχνω να παρκάρω.
1: Τι είσαι, μωρέ, τι στις κόμπρα είσαι.
0: Ρε, μη σταμάτα να μιλάς αυτό το πράγμα. Σταμάτα να έχεις για όλα, ρε, άποψη. Σταμάτα να έχεις για όλα άποψη πια.
3: Φωνάζετε.
0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω να παρκάρω, Παναγί μου, εκεί που λες. Είναι σε σένα καταλήγω πάντα στο τέλος.
1: Τι να κάνεις. Χεσμένο έχουν οι υπόλοιποι.
0: Ο Γιώργο δεν μπορώ να το δω. Η Νάνση δεν γελάει με τα αστεία μου, γελάει με του Γιώργου. Τι να κάνω τώρα, ο Νίκος γελάει με καμιά φορά. Έχουμε και αυτά, δεν έχουμε τα θέματα. Λοιπόν, τώρα πηγαίνω να
1: βρω. Ναι, αλλά έτσι όπως το λες, δεν μ' αρέσει. Γιατί σαν να λες ότι εσύ μου μήνες, με σένα θα πορευτώ.
3: Αυτό σου λέει, ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, επειδή είναι για παιδικό τραγουδάκι, θα σου πω μετά τι έπαθε. Γιατί είναι αληθινό περιστατικό. Πάμε στο παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ο Γιώργος θα με βλέπει στα μάτια, γελάει. Άμα δεν με βλέπει, δεν γελάει. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε. Καλημέρα. Α, μάλιστα. Σου πω τι έπαθα χθες που έψαχνα πάρκινγκ κάτω στο κέντρο της Αθήνας.
1: Τι έπαθε, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Θα τρελαθείς τι έπαθα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πολύ μου.
0: Πώς σε λένε?
5: Γιώργο
0: Ζάρκο. Α, εσύ, Γιώργο.
1: Όχι,
3: τι ωραίο αυτό. Το είχα ξεχάσει αυτή την ηλικία που μιλάνε τα παιδιά με τα επίθετα.
0: Γιώργο, το επίθετό σου είναι Ζάρκος?
5: Ναι.
0: Εσύ είσαι ο Γιώργος ο Ζάρκος?
5: Ναι.
0: Έλα ρε Γιώργο, είμαι ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου. Τι κάνεις?
5: Καλά.
0: Πόσο χρονών είσαι, Γιώργο?
5: Πέντε.
1: Αλλά
5: πάω να γίνω έτσι.
1: Πάει να γίνει.
0: Περίμενε, καθίστε παιδιά, αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Γύρνα πίσω γρήγορα, Γιώργο, να γίνεις τέσσερα.
2: Κάτσε στα πέντε.
1: Σαν το Μαρκούλι μου είσαι, το γιο μου, το ξέρεις?
0: Δεν το ξέρει, πού να το ξέρει.
1: Είναι πέντε και αυτός και πάει να γίνει έξι.
0: Γιώργο, αν μπορούσες να πας να γίνεις τέσσερα, θα γινόσουν 4, 6, 8 ή 15.
5: 15.
1: Ορίστε, θέλει να μεγαλώσει.
0: Άχρε, τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Κατευθείαν
0: που το
3: πάθει. Στην εφηβεία. Μα τι είναι αυτό?
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι μια ωραία ερώτηση. Για ποιο λόγο θέλεις να γίνεις 15 και όχι να γίνεις 6, που είναι το φυσιολογικό?
5: Επειδή θέλω να γίνω όπως ο παππούς, πολύ μεγάλος.
0: Α, αγάπη μου, να ξέρεις κάτι, θα γίνεις πολύ μεγάλος. Σαν τον παππού, σιγά σιγά, αλλά τώρα ό,τι και να σου πω, κάτσε εκεί που είσαι τώρα και πήγαινε έτσι και να το ζήσεις το 5, ωραία, και μετά το 6 και μετά το 7 και θα δεις ότι όλα θα έρθουν πολύ ωραία. Και θα μεγαλώσεις και θα θυμάσαι ότι πήρα τηλέφωνο σε μια εκπομπή και μου λέγανε ότι θα γίνω ο παππούς μεγάλος. Γιώργο μου, γλυκέ, με συγκινήσει τώρα, θα μπορούσα να κλάψω πραγματικά. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις?
5: Φέρτο!
0: Πολύ ωραία, μα δεν σας είπα εγώ για Ακύλα. Πάρα πολύ ωραία. Σου άρεσε ο Ακύλας?
5: Ναι.
0: Α, μπορείς να το τραγουδήσεις καθόλου το τραγούδι, το θυμάσαι?
5: Ναι.
0: Για πες
5: το. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου. Φέρτο, σου είπα.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Γιώργο, από ποια περιοχή μας καλείς, πού είσαι?
5: Από το Κρυονέρι
1: Κορυφαία. Από το
0: Κρυονέρι. Και να σου πω και σε.
1: Ναι,
0: και σε σηκώσανε τώρα, Γιώργο, για να πας σχολείο.
5: Ναι.
0: Είναι δυνατόν.
1: Νήπιο πας, ε.
5: Νήπιο πας.
1: Του χρόνου πρώτη δημοτικού θα είσαι μεγάλος.
5: Ναι!
1: Ναι! Ωραία,
3: Γιώργο. Είσαι μια γλύκα.
0: Γιώργο, αχ, θα με δηλαδή πραγματικά όλη τη μέρα μιλάς τα μαζί.
1: Ναι.
0: Γιώργο, μου βλέπω από. Είμαι σίγουρος ότι οι φωνές σου θα φτάσουν μέχρι την Κορινθία. Μέχρι την Κόρινθο. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Ακύλας, να έρχεται η Αντιγόνη και η Αριάδνη. Ναι.
1: Και η άλλη.
0: Και η Νάνα Μούσχουρη.
1: Τι
0: θυμήθηκα τώρα, είδες για να καταλάβεις. Και μπροστά είναι ένας κύριος που οδηγεί το ταξί για την όλη μέσα σε ένα ταξί που. Που έχει ένα μάτι κλειστό, τώρα να μην πεις πως οδηγεί, οδηγεί. Ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Γιώργο?
5: Ο καπετάνιος.
1: Μάλιστα, καπετάνιε.
0: Δεν σας ακούω.
1: Μάλιστα, καπετάνιε.
0: Έλα, παιδιά, τελειώνει το σχολείο και θα τελειώνει το τραγουδάκι μας αυτό. Πάμε να το χαρούμε.

0: Έχετε καλό σχολείο, παιδιά! Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: πω.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
3: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
4: Για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς App και ησύχασες.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Μωρό μας εδώ, Μάη.
13: Και ποιος είμαι?
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι. Θα μας πεις τι έγινε χθες με το παρκάρισμα στην Αθήνα, περιμένουμε τόση ώρα.
0: Έχεις δίκιο, Παναγή, το ξέχασα, συγγνώμη. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω στο κέντρο και ψάχνω για παρκάρισμα. Ψάχνω 1, 2, 3, έκανα 20 λεπτά. Εκεί κάτω στην Πατησίων ήμουν περίπου.
1: Πω,
0: φίλε, τι ταλαιπωρία είναι αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο που.
1: Άδειαζε θέση.
0: Όχι, δεν άδειαζε θέση. Τι? Βλέπω αμάξι κόσμο μέσα.
1: Ναι.
0: Όπως περνάω, το βλέπω δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Κάπου γυρνάω, του λέω φεύγετε. Γιατί βάζω το τζάμι, μου λέω φεύγετε. Γιατί ήταν η γυναίκα του και δύο παιδιά πίσω.
1: Ναι.
0: Λέω φεύγετε, μου λέει ναι. Απ, λέω ευχαριστώ. Κάνω μία πίσω, όπισθεν.
1: Ναι.
0: Περιμένω.
1: Ναι.
0: Αυτός ανοίγει την πόρτα. Κατεβαίνει η γυναίκα του, κατεβαίνουν τα παιδιά του, κατεβαίνει και αυτός και φύγανε.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν σου είπε ψέματα. Φεύγανε.
0: Αυτό είναι το παράξενο.
2: Δεν είχα κάτι να του πω.
0: Δεν μου είπε ψέματα.
1: Σωστά. Ορίστε.
0: Αλλά διαφορετικό φεύγει ο περίμενε. Πάμε να ακούσουμε την κίνηση του δρόμου της Αθήνας.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπισθεν τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, τι κάνετε,
1: Γεια σου, Βαλαντάκο μου!
0: Γεια σου, Νάνση, στις ομορφιές της σήμερα, Νάνση, δεν ξέρω τι γίνεται.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαλάντη μου.
1: Α, τη βλέπεις το live.
0: Τη βλέπω στο live, ναι.
1: Δείχνει και το κραγιό της εδώ. Δείχνει το κραγιό που φοράει τώρα, είναι Chanel. Ποιο νούμερο είναι, Νάνση?
5: Δεν θα πω.
1: Έλα, ρε, Νάνση, για να πεις γιατί πληρώνεσαι, σωστά. Όχι, να μην πεις.
5: Δεν θα πω.
0: Να μην πεις.
1: Όχι. Βαλαντάκο, λοιπόν, μου, τι είναι, τι κάνεις?
0: Έχει κινησούρα καλή σήμερα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ετοιμάζομαι να δω το Final Four σήμερα.
1: Θα είσαι μέσα, θα είσαι μέσα.
0: Θα είμαι απ' έξω.
1: Θα είσαι απ' έξω, μάλιστα.
0: Θα είμαι απ' έξω, έχω κλείσει απ' έξω.
1: Ναι, αλλά πώς θα το δεις αυτό, θα είσαι απ' έξω, ρε αγοράκι.
0: Θα είμαι απ' έξω, θα ακούω εγώ, άμα καταλαβαίνω εγώ. Καταλαβαίνω πότε μπαίνει καλάθι και τα λοιπά. Ναι, είμαστε πολύ απ' έξω εμείς. Καντίνες, τέτοια χρόνια.
1: Ωραία,
0: χρόνια ξέραμε το αποτέλεσμα απ' έξω, ναι.
6: Καλημέρα και από μένα. Τι
0: καλημέρα.
6: Μου ζήτησαν δύο κυρίες που πήγα κάπου σε ένα μέρος, δεν θυμάμαι, σε ένα χωριό. Μου ζήτησαν αν έχεις αυτόγραφα να έχεις βγάλει. Μου είπαν αν μπορείς να μας στείλεις δύο αυτόγραφα του Βαλάντη. Λέω δεν ξέρω αν έχεις βγάλει και τι φωτογραφίες.
1: Που καταντήσαμε τώρα.
6: Τι που καταντήσαμε. Έχει φανατικό
0: κόσμο. Είχα βγάλει, ναι, είχα βγάλει παλιά, ναι. Είχα βγάλει αυτόγραφα ωραία που ήταν και ανάγλυφα.
6: Δηλαδή
0: εκεί που ήταν το μουστάκι και δύο ελιές που έχω, μια μεγάλη εκεί κάτω από τη μύτη και μια που έχω πάνω στο κούτελο ακριβώς. Που είμαι σε το Μαγάτμα Γκάντι. Ήταν ανάγλυφες.
6: Κολλούσαμε
5: φακές, ναι.
6: Α, είχες κάνει και ένα σπυράκι ανάγλυφο που το πατούσες και έβγαινε πίον.
1: Άιντε βρε, ναι,
0: αυτό,
1: πρωί.
0: Αυτό ήταν στην εφηβεία που ήμουν τότε με το Μάκη το Χριστοδολόπουλο, με έπαιρνε από κοντά που ήμουν εχολύπτης. Αλλά μετά βάζαμε ελιές και σε κάποιες ελιές βάζαμε και τριχούρες πάνω. Για να έχει δείξει να καταλαβαίνει ο άλλος, να σε νιώθει. Νάνση.
1: Μάλιστα.
5: Βαλάντη, αυτή τη στιγμή με έχει πιάσει μία τεράστια ιδέα.
6: Δεν πειράζει, Βαλάντη, εγώ μόνο σε.
0: Είμαι γνωστός για τις κροατέλειες μου.
5: Είσαι για πολλά γνωστός, δυστυχώς είσαι και γι' αυτά.
6: Βαλάντη, θα πουλάς τίποτα όταν, έξω από το γύρο.
0: Εμείς όταν μαζεύαμε λάδι εκεί πέρα που είχαν πολλές ελιές, τις μισές τις κάναμε λάδι, τις άλλες τις κάναμε κιμά.
6: Να σου πω, Βαλάντη, θα είσαι έξω από το γήπεδο σήμερα.
0: Θα είμαι έξω από το γήπεδο, ναι.
6: Θα πουλάς τίποτα.
1: Ελιές.
0: Θα πουλώ ελιές.
7: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
8: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.
6: Ρε εσείς την κίνηση την είπε αυτός?
1: Όχι.
6: Δεν είπε την κίνηση?
1: Δεν είπε την κίνηση.
6: Είστε σίγουροι? Δεν είπε την κίνηση.
5: 100%
1: Τι να κάνουμε τώρα?
6: Δεν πειράζει, εντάξει. Πέστε τη σήμερα να γίνει μια λέξη.
5: Έχει κίνηση.
1: Χαμός γίνεται σήμερα.

0: Λοιπόν, παιδιά, έρχεται και ο καιρός που θα κάνουμε αυτή την κλήρωση των 8.500 ευρώ από F4 Design. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος από μια εταιρεία? Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το δώρο. Και ένα coffee table, παρακαλώ, μαζί. Και ένας καναπές Αλέκιαστος Αδιάβροχος με απόλυτη ευελιξία. Με ένας καναπές double face. Μια φανταστική δουλειά που κάνουν εκεί από το F4 Design. Όλοι εσείς που μας ακούτε, ή για επιχειρήσεις, ή για καράβια, ή για πλοία, ή για μαγαζιά, ή για μπουζουκτσίδικα, ή για τα σπίτι σας, ή για τα εξοχικά σας, οι τύποι κάνουν θαύματα. Είναι handmade, είναι χειροποίητα, τα κάνουν όπως ακριβώς τους ζητάτε. Θα έχετε φωτογραφίες, το έχετε στο μυαλό σας, το έχετε φανταστεί το έπιπλο από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, έναν καναπέ. Τα κάνουν όλα, σας τα κάνουν πρώτα ηλεκτρονικά, τα βλέπετε όπως και το σχεδιάζουν μέσα στο χώρο που τα θέλετε, και αν σας αρέσουν, το ξεκινάνε. Για όλα τα βαλάντια, αυτή είναι η F4 Design, www.f4design.com. Δεν έχουν showroom, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα αντίστοιχο. Σαρώνουν και στο εξωτερικό τα παιδιά, είναι στο Περιστέρι η ομάδα τους και είναι φανταστική. Επαγγελματίες όλοι. Και μπείτε και στο παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design στο Instagram και να δείτε αυτά που κάνουν εκεί. 69 36 10 10 22. 3 Ιουλίου είναι η κλήρωση για την δωρεπιταγή 8.500 ευρώ που δίνει το F4 Design. Μάλλον για το δώρο το F4 Design. Γράψτε το ονοματεπώνυμο, δεν χρεώνεστε τίποτα.
1: Κάθε δύσκολος γλυκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό έχει τη λύση του, παιδιά. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολους γλυκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Σας το δηλώνω 1100. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους γλυκέδες. Bye bye.

0: Λοιπόν, τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι, γίνε μέλος στο κλαμπ, χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Φύγαμε για τα ζώδια.
1: Πλησιάζουν διακοπές. Κάτσε βρε. Έχουμε νερό να πιούμε λίγα. Και πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας. Όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα δούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Έλεγε, πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Έτσι, παρέα με την Κατερίνα Λιόλιου.

0: όλους εσάς που πίζετε στην κίνηση, σε εσάς που δυσκολεύεστε, σε εσάς που είχατε ένα δύσκολο πρωινό. Πάμε να το κάνουμε όμορφο, πάμε να τα κάνουμε όλα υπέροχα, μακριά τις αρνητικές σκέψεις, μακριά οτιδήποτε κακό. Ήμουν η γυναίκα τη ζωή σου, θυμίσου. Έχουμε και το πάρτι μας σήμερα. Ξεκινάω λοιπόν με τους κρυούς. Πριν αρχίσετε μια διαφορετική απασχόληση, διαπιστώστε αν σας ταιριάζει και αν καλύπτει τις ανάγκες σας. Εάν η συμπεριφορά κάποιων σας μπερδεύει, ζητήστε τους εξηγήσεις. Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια των συγγενικών σας προσώπων. Εάν αντιμετωπίζετε οικονομικά προβλήματα, δεν είναι κακό να ζητήσετε βοήθεια, αν μπορούν να σας τη δώσουν φυσικά. Καλημέρα στη Γερμανία, γεια σου Μάρο. Καλημέρα στη Γιώτα, στην Καλλιόπη, στο Μιχάλη, στη Χριστίνα, στη Βασούλα. Συνεχίζω με τα ταυράκια. Οι λύσεις που θα προτείνετε στους συνεργάτες σας θα είναι ευπρόσδεκτες. Απολαύστε τη ζωή και ό,τι σας δίνει κάθε μέρα, ειδικά στα συναισθηματικά. Για να νιώσετε και πάλι πλήρης, κάντε ανακατατάξεις σε ό,τι δεν σας ικανοποιεί. Αλλάξτε το. Βάλτε το πιο πάνω, πιο κάτω, όπως σας βολεύει. Δεν μπορείς να κάνεις. Καλημέρα στην Πέρια, στο Μένσαμ.
1: Στο Αγρίνιο, στα Τρίκαλα.

0: Και χρόνια πολλά για χθες.
1: Στιγμή σου ήμουν η γυναίκα τη ζωή σου. Θυμίσου.
2: Καλημέρα στον Νίκο Πολέρο, στον Νάσο.
1: Χαριζεμένη η δική
2: σου. Στη Φέδρα.
1: Η αδυναμία μου ήταν η δύναμή σου. Τώρα όπως έστρωσε σκηνή σου μαζί.
2: Όπως έστρωσε σκηνή σου και συνεχίζω με διδυμάκια, παιδιά, και πάω. Μη χάνετε το χρόνο σας και την ουσία των πραγμάτων, ονειροπολώντας ασταμάτητα. Κινηθείτε ευέλικτα και δυναμικά για να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια. Κάποιες προστριβές που θα υπάρξουν με τους συνεργάτες σας δεν θα μπορέσουν να χαλάσουν τα σχέδιά σας. Εσείς μείνετε κολλημένοι στο πλάνο σας. Μην αφήσετε τίποτα να σας το χαλάσει. Καλημέρα στην Αδριάννα, καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο Θάνο μου τον υπέροχο. Καλημέρα στον Άγγελο, στον Δημήτρη, στην Κατερίνα.

0: με χάσεις.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Δεν θέλω λόγια.
1: Γεια σου Χρύσα.
0: Μόνο πράξεις. Χτύπα και πες μου. Ανεβαίνω. Και όταν στα...

0: Παγίδες που κρύβουν λάθη επιζήμια για το μέλλον σας. Τώρα εσείς ξέρετε ποια μπορεί να είναι λάθη για το μέλλον. Καλημέρα στη Χριστίνα από Σκύρο.
1: Μόνο μια γεια σου και στη Βούλα. Με το αμάξι,
0: βάλε να ακούσω. Στην Εβούλα μας από τη Σάμμου, στη Μαρία.
1: Γιάννη.
0: Στον Νικόλα.

0: στα λιονταράκια μας. Ευκαιρίες θα υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής σας και θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτές για να αποδώσουν ακόμα. Κλείστε στα μικρόφωνα, ακούω τον Γρηγόρη που μιλάει. Τον Παναγί που κάνει κρατσακρούτσα.
1: Είναι όλα κλειστά.
2: Κάνει ASMR.
0: Οκ. Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Λοιπόν, ευκαιρίες θα υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ζωής σας και θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτές για να αποδώσουν ακόμα καλύτερα και προς όφελός σας. Συμπαρασταθείτε σε ένα φίλο που έχει ανάγκη την προσοχή και τη φροντίδα σας. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Λία. Γεια σου, Γιώτα. Έλα, πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Δυναμώστε το. Γεια σου, Σάσα.

0: Νάση, γιατί δεν τους δύο φάπες, αφού ακούγονται.
1: Ναι.
2: Γιατί
0: δεν τους έχεις δύο φάπες, αφού
1: ακούγονται. Ακούγονται, τι να τους κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα.
0: Δύο φάπες, μία στον ένα, μία στον άλλο. Πα, πα, πα, πα.
3: Στον κόλο, δώσ' μου.
0: Έτσι, ξυλιές.

0: κορίτσια, μην πέφτετε. Έλα και περνάω στα Παρθενάκια. Συζητήστε και προσπαθήστε να έρθετε πιο κοντά με το έτερόν σας ίμιση. Κατανοήστε πως καλός ή κακός δεν παρέρχονται εξ αρχής εγγυήσεις για το μέλλον. Μετριάστε κάπως τις προσδοκίες σας που είναι αρκετά υψηλές και δεν γίνεται να υλοποιηθούν τόσο εύκολα. Μετριάστε το.
1: Παναγία, όλο και ομορφαίνεις, λέει η Καλλιόπη.
0: Και περνάω στους ζυγούς.
1: Ποιο είναι το μυστικό σου?
2: Χαίρομαι πολύ.
0: Ζυγός λοιπόν. Για το μυστικό του είναι να έχει ο άλλος πρεσβειοποία, μοιοπία, κάτι.
1: Με ζηλεύετε.
0: Όταν οι άλλοι έχουν κάποιο πρόβλημα στα μάτια ή κάποια πάθηση, ο Παναγής αισθάνεται κούκλος. Αυτό είναι το μυστικό του.
3: Πεθαίνεις από τη μεθέση.
0: Σε θέλω.
3: Φύγε και λίγο κουλούρι.
0: Τώρα σε θέλω πιο πολύ. Με το κουλούρι που σου
1: φύγε.
0: Πίναγε. Και περνάω στους ζυγούς μας. Αξιοποιήστε τις συνθήκες που επικρατούν έτσι ώστε να αποβούν προς όφελός σας. Κάντε ουσιαστικά βήματα για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τον σύντροφό σας. Φροντίστε να βρεθείτε με την κατάλληλη παρέα που μπορεί να καταλάβει τους προβληματισμούς σας. Και περνάω στους σκορπιούς.
1: Δεν είναι αυτό που...
0: Ποιο?
1: Να, σε ποιο το έκανε?
0: Σε σένα.
1: Α, δεν ήταν αυτό. Αυτό, μπράβο.
4: Τα μάτια σου δυο θαλάσσες μεγάλες.
0: Γεια σου Χρύσα.
4: Χωρίς να φοβηθώ.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Του φεγγαριού ανέβηκα τις σκάλες. Στο σώμα σου για να ξημερωθώ.
0: Σκορπιός. Δείξτε στο τέρι σας τη στοιχειώδη φροντίδα και τρυφερότητα για να μπορεί να είναι δίπλα σας και να σε στηρίζει. Ασχοληθείτε δυναμικά με οικογενειακά προβλήματα που χρειάζονται άμεση λύση. Προσπαθήστε τουλάχιστον προς το παρόν να δεχτείτε τις καταστάσεις όπως έχουν.

κυβερνάω στους τοξότες. Το πείσμα σας δεν θα σηματοδοτήσει θετικές εξελίξεις, αλλά θα σας οδηγήσει σε παρελθούσες καταστάσεις. Αυτό το πείσμα σας. Αποφύγετε την παρέα με άτομα που σας χαλάνε τη διάθεση. Ενώ υπερτιμάτε τις δικές σας δυνάμεις, υποτιμάτε τον άλλον. Και αυτό είναι λάθος. Μην υποτιμάτε ποτέ κανέναν. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη από Αγρίνιο. Στην Έρικα από την Κύπρο.
1: Θα πάμε όπου θες απόψε.
2: Στον Κώστα.
0: Και θα περάσω. Θα περάσω στους εγώ καιρούς.
2: Παρακαλώ.
0: Θα πω μια καλημέρα σε ένα καλούδι που είσαι εγώ καιρός. Θα πω στο Βαγγέλη που είναι εγώ καιρός. Θα πω στο Θάνο που είναι εγώ καιρός. Θα πω στο Γιάννη που είναι εγώ καιρός.
2: Γενικά καμία κοπέλα δεν ξέρουμε εγώ καιρό.
0: Εγώ καιρό κοπέλα νομίζω είναι η Βάνα.
3: Να νιώθεις για μένα μια φορά.
0: Εγώ καιρός λοιπόν. Προσπαθήστε να ισορροπήσετε τις καταστάσεις με υπομονή και αρκετή διπλωματία. Κάποιες εντάσεις που θα υπάρχουν εξαιτίας μυστικών που κρατούσατε θα ξεπεραστούν εύκολα, αφού η επικοινωνία θα τα βάλει όλα στη θέση τους. Η σωστή επικοινωνία. Κρατούσες μυστικά καλούδι.
2: Δεν κρατάω μυστικά.
0: Αποκαλύπτονται.
2: Ναι.

0: Αναστασία.
1: Αφού δεν μπόρεσες να με κρατήσεις, ησυχή να μ' αφήσεις.
2: Έλα παιδιά και περνώστε υδροχό. Μην κλείσετε τον εαυτό σας, μην κλειστείτε μάλλον στον εαυτό σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξεπεράσετε αυτά που σας βασανίζουν. Ενισχύστε την ψυχο... Όχι.
0: Okay.
2: Στο τελευταίο θα πας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενισχύστε την ψυχολογία σας, ώστε η αυτοπεποίθησή σας να σας στηρίξει και να σας φέρει εσωτερική ικανοποίηση και ευχαρίστηση για ό,τι συμβαίνει. Δεν γίνεται να μην κλείσουμε με αυτό. Ένα ζώδιο μας έμεινε. Προθέρμανση κάνουμε ακριβώς για το πάρτι του καλούδι. Γεια σου Χένρι, καλημέρα στη Ρούλα από Καβάλα.

τελειώσουμε, αν είναι ότι είναι. Και κλείνουμε εδώ σεράκια. Κερδίστε ξανά αυτούς που χάσατε, βάζοντας μπροστά μόνο την ειλικρινιά σας. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει έξυπνα και χρησιμοποιώντας τη δύναμη και την ενέργειά σας, διεκδικήστε περισσότερα και ζητήστε τα καλύτερα για το μέλλον σας. Ταξίζετε.

0: κάνει νομίζω. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
1: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η στιγμή σου είναι τώρα.
4: Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
22: Πρωινό σφαίρα 102,2.
23: Το σφαίρα password είναι 7, 5, 9, 5.

0: Πήγε στον Κάρο.
1: Αλλιώς. Βλέπεις ότι είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό σήμερα.
0: Ουρά, ουρά πάλι.
1: Χαμός γινόταν. Ρε παιδιά, με κούρευε ο Άρης εχθές. Ήτανε γεμάτο, όλο κοπέλες ήταν.
0: Μιλάμε για τα κομμωτήρια Γκάρους, κύριε Σαμπή.
1: Ναι, όλο κορίτσια ήταν. Και γυρνάω και του λέω. Πήγα, τι ώρα πήγα, ρε παιδιά, 11 η ώρα. Και πάω εκεί και του λέω. Ρε εσύ, Άρη, του λέω να σε ρωτήσω, του λέω κάτι. Μου λέει τι. Λέω είναι γεμάτο, δεν είχε καρέκλα να κάτσει. Ναι. Λέω τα κορίτσια.
2: Έχει όμως πολύ ωραίο χώρο έξω.
1: Δεν δουλεύουνε. Πώς γίνεται 11 η ώρα να είναι όλο το κομμωτήριο γεμάτο? Δεν δουλεύει ο κόσμος.
0: Φίλε, κάτσε, συγγνώμη λίγο.
2: Μπορεί κάποιοι να δουλεύουν μεσημέρι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Καταρχάς λες, βλέπω χαζομάρα.
3: Τι λέει χαζομάρα?
0: Άκου το λέω, άκου σοβαρά. Χαζομάρα λέει. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Το να βρεις ραντεβού στον Κάρο, σοβαρά το λέω, μπορεί να περιμένεις καιρό.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε όταν βρίσκεις ραντεβού, μπορείς να πάρεις και μία, όχι, και μία και δύο ώρες ρεπό, άδεια για να πας στη δουλειά.
1: Συγγνώμη, βρε.
0: Φίλε, σου μιλάω ειλικρινά. Αν ήμουν γυναίκα. Για να βρεθώ στα χέρια του Γκάρου και εκεί στα παιδιά αυτά, λόγω της ειλικρίνειας που έχει ο Γκάρος σε ό,τι κάνει, δεν είναι ζήτημα. Κομμωτές υπάρχουν πάρα πολλοί και καλοί έτσι στην Ελλάδα. Μην παρεξηγηθούμε. Εντάξει, έχει πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα. Εγώ σπούδασα στον ΑΕΔ και ήμουνα με τους κομμωτές που ξαναείπαμε στην ίδια σχολή.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά ταλέντα και υπάρχουν και άλλα πολύ ωραία κομμωτήρια. Ο Γκάρος, πέρα από την απίθανη τεχνική του στον Παλαγιάζ και στη μαγεία που έχει σαν κομμωτής γενικά, είναι ειλικρινής. Ακόμη και αν κάνει λάθος, ακόμη και ό,τι να συμβεί, εκεί βρίσκει, το σώζει, κάνει πράγματα που άλλοι, εγώ το ζω τώρα και με το road show που έκανε αλλαγές, που το κάναμε μια στήλη που θα τη δείτε, άνθρωποι που δεν θα άγγιζαν μαλλιά, δεν θα τα άγγιζαν. Ο άνθρωπος προσπαθεί για να το σώσει και το καταφέρνει. Είναι ένας από τους. Είναι χειρουργός κομμωτής. Ό,τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Και άμα κάτι θέλει, σου λέει την αλήθεια. Εδώ έτσι, ούτε χαϊδεύει τα αυτιά, ούτε τίποτα. Τώρα μιλάμε τώρα για από τις μοναδικές περιπτώσεις. Έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι κομμωτές, που ξαναλέω ειλικρινής. Ο Γκάρος θεωρείται, γι' αυτό και βραβεύεται 2 χρόνια, το καλύτερο κομμωτήριο της Αθήνας. Οπότε αν μου έλεγε εμένα να πάω και 7 η ώρα το πρωί, θα πήγαινε 7 ώρα το πρωί. Ναι, και πέντε τα ξημερώματα.
1: Μεγάλη ψωνάρα είσαι.
0: Όχι, θα ήθελα να κάνω κάτι καλό στα μαλλιά μου. Να κάνω τώρα. Λοιπόν, δίλημα ζωή.
2: Ρίχτο, Νίκο.
0: Δεν είμαι ζωής, λέω.
1: Κοιμήθηκε ο άλλος, ρε.
2: Αφοσιώθηκε στην κουβέντα σας.
1: Δεν είμαι ζωής, λέω.
0: Τι διαβάζεις σήμερα?
1: Λοιπόν, το σημερινό, παιδιά, email έρχεται από την Βικτόρια. Βικτόρια, Βικτόρια, που προφέρεται αυτό το όνομα.
0: Βικτόρια Secret.
3: Βικτόρια.
1: Ναι, Βικτόρια. Έρχεται από την Βικτόρια. Η Βικτόρια λέει, είναι σε σχέση, δηλαδή γνωρίζει, είναι σε σχέση με τον Θανάση περίπου 6 με 7 χρόνια. Είναι παντρεμένη όμως μόλις 1 χρόνο. Ακούστε, λέει, τώρα τι πρόβλημα. Εσείς, λέει, μπορεί και να γελάστε, λέει, με αυτό που θα σας πω, αλλά εγώ έχω σοβαρό, λέει, πρόβλημα. Ότι όσο, λέει, ήμασταν σε σχέση που συγκατοικούσαμε με το Θανάση,
0: μάλιστα,
1: δεν είχε κανένα θέμα με το κεφάλαιο που λέγεται.
0: Νόμιζα με το κεφάλι του, θα
1: λέγεις. Όχι, με το κεφάλαιο.
0: Όσο ζούσαμε με το Θανάση, δεν είχα πρόβλημα με το κεφάλι του.
1: Που λέγεται μαγειρική. Και φαγητό.
0: Ναι, πες λίγο γρήγορα, γιατί είναι σήμερα πιεσμένος ο χρόνος λόγω του πάρτι.
1: Δεν μου έλεγε τίποτα. Άστο, αγάπη μου, δεν πειράζει. Θες να μαγειρέψεις σήμερα? Έχει καλώς. Δεν θες να μαγειρέψεις, δεν πειράζει. Ό,τι έφτιαχνα το βρίσκε τέλειο. Και ό,τι, όταν δεν έφτιαχνα κάτι, δεν πειράζει, αγάπη μου, θα σου παραγγείλω. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μέρα, λέει, που παντρευτήκαμε και μετά.
0: Ναι.
1: Κοντεύουμε να χωρίσουμε,
0: ναι,
1: για την μπάκα του. Έτσι λέει ακριβώς.
0: Γιατί για την μπάκα του?
3: Μπάκα.
1: Για την κοιλιά του.
0: Πολλά φιλιά στον Γρηγόρη να στείλω.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι αυτό τον μπάκα.
0: Ναι, λέω στον Γρηγόρη.
1: Τώρα
0: τον Γρηγόρη.
1: Κοιλιά του, κατάλαβες. Ό,τι κάνω δεν του αρέσει. Σχολιάζει, λες και είναι ο κύριος Κουτσόπουλος το φαγητό που φτιάχνω. Όταν δεν φτιάχνω φαγητό, δεν είσαι άξια να μου κάνεις ένα φαγητό να φάω στο σπίτι. Τι πάει να... Δεν ήσουν έτσι πριν το γάμο.
0: Το βρήκα.
1: Τι? Τι?
0: Να χωρίσουν.
1: Κάτσε, ρε Γρηγόρη.
0: Τι περίμενε. Κάτσε, ρε Γρηγόρη.
1: Γιατί, λέει, το δίλημα της ποιο είναι? Πώς να το διαχειριστώ και για ποιο λόγο άλλαξε το κομμάτι φαγητό και μαγειρέματος μετά το γάμο?
2: Ουσιαστικά του λείπει κάποιο ένζυμο.
0: Η ερώτηση είναι, μαγειρεύει η κοπέλα?
1: Ναι, εντάξει, λέει, δεν τρελαίνομαι κιόλας για τη μαγειρική, αλλά και όταν μαγειρεύω, μου κάνει, λέει, τέτοιο σχολιασμό στο φαγητό, λες και είναι ο.
0: Σας λέω, μην παντρεύεστε. Σας λέω, μην παντρεύεστε, γιατί όλα αλλάζουν.
3: Τα λέει.
0: Τα λέω χρόνια. Αν αγαπάτε πράγμα. Ο γάμος, φίλε. Ο γάμος. Γιώργο, μ' ακούς?
4: Ακούω.
0: Ναι, ακούς, αλλά δεν είναι. Δεν είσαι ενεργά, δυναμικά δίπλα μου, ρε Γιώργο. Σε νιώθω μακριά μου, ρε φίλε. Πολύ.
4: Είμαι 7.000 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ξέρεις γιατί? Ο γάμος, φίλε, έπρεπε να ήταν επιβράβευση. Επιβράβευση των ετών που ζήσαμε μαζί. Τι, πρώτα παντρεύομαι και μετά πάμε να ζήσουμε μαζί? Κάτσε, ρε φίλε. Αυτή η επιβράβευση που θα τα πάρεις και όλα από τη ζωή μου είναι ότι ζήσαμε μαζί.
1: Είναι έτσι,
0: ρε φίλε, η άποψή μου είναι, Δεν είναι έτσι, τι δεν είναι έτσι. Ούτε αυτό που λες είναι έτσι.
1: Στον αραβώνα το φιλί και το κορμί στο γάμο.
0: Ούτε εσύ αυτό που λες δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν μην το λες αυτό. Η άποψή μου λέω έτσι. Πες για Γρηγόρη, εγώ έχω μια άλλη άποψη.
4: Εσύ είσαι μεγάλος μπικ της Πανάκη. Τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, σωστά.
2: Τι είναι αυτά που λες.
0: Λοιπόν, για μένα ο γάμος ήταν να δεις, περάσαμε 10 χρόνια.
1: Εμείς με την Ελένη ήρθαμε σε επαφή μετά το γάμο.
0: Ναι, φαίνεται αυτό. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι.
1: Βέβαια είχαμε και ένα παιδί όταν.
0: Μιλάω.
1: Ναι, συγγνώμη, έλα.
0: Λοιπόν, ο γάμος έπρεπε να ήταν επιβράβευση, φίλε. Κατάφερε το ζευγάρι να τα ζήσει μαζί. Βράσει που με εγώ θέλω θέματος. Έτσι θα έτρωγε φαγητάκι τέλειο, αν δεν είχε παντρευτεί. Μια χαρά στο θέμα
1: για
0: μέσα.
1: Για ποιο
0: είμαι.
1: Λόγο άλλαξε.
2: Α, το πρόβλημα του Γρηγόρη είναι ότι αυτός θα έτρωγε φαγητάκι τέλειο. Όχι ότι αυτή έχει πρόβλημα. Μα είναι δυνατόν.
0: Για... Αν έτρωγε φαγητάκι τέλειο, δεν θα έχει πρόβλημα ούτε αυτή. Το μυαλό.
1: Μα δεν είχε τέτοια θέλω πριν το γάμο άνθρωπο.
0: Αυτό λέμε, ότι στο γάμο αρχίζουν αυτά.
4: Τώρα του σκάσε.
0: Πριν δεν θα είχε τέτοια θέματα.
1: Μα ήταν 6 χρόνια μαζί πριν, 7 πόσα ήταν.
0: Παντρεμένοι ήτανε.
1: Όχι.
0: Α, γι' αυτό σου λέω, άκου τον παππού.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι έπρεπε να μείνουν ανήπαντροι.
0: Ρε, ακούστε το. Ναι, εννοείται, ρε, άκου τον παππού. Κάντε ένα σύμφωνο και τελειώστε το, ρε. Ρε, ακούστε το.
1: Γιατί
0: ρε, με το που βάζουν οι άξιστε
3: βάνε. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ρε, δεν είναι
1: άξιστε.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εμένα θα πείτε τώρα που το ίδιο πράγμα.
1: Τι διαφορά έχει δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Έλα, μου τραβάει η κοπέλα. Εγώ πιστεύω και στο σύμφωνο τα ίδια θα έκανε αυτό.
0: Ποιο
1: μετά το σύμφωνο.
0: Ε, τολμούσε.
1: Ε, τολμούσε.
0: Ε, τολμούσε. Ε, τολμούσε. Το λέω εγώ. Εντάξει, μπορεί να ακούγομαι λίγο υπερβολικό, το ξέρω, παιδιά, σα ζητάω συγγνώμη.
1: Τι μπορεί να τον έκανε να αλλάξει μετά το γάμο με το κομμάτι φαγητό και το κομμάτι μαγειρέμα.
2: Νομίζω ότι το φαγητό είναι μια δικαιολογία. Νομίζω ότι απλά έχει κουραστεί αυτό και δεν τη θέλει.
0: Ε, όχι,
1: με το παντρευτήκανε.
2: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι απατάκι.
2: Αφού ήταν μαζί τόσα χρόνια και παντρευτήκανε τον έκτο, μπορεί να έχει βαρεθεί.
0: Γεια σου, σήκωσε, Νίκο, να δούμε τι λένε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έχετε κάποια άποψη για το επί του θέματος?
5: Βέβαια έχω.
0: Παρακαλώ, τι έχετε.
5: Λοιπόν, παιδιά, τι να πω τώρα, είμαι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Πάμε να τα ξεμπερδέψουμε.
2: Καλά, καλά. Ξεμπερδέψαμε τέλεια.
0: Μάλιστα, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
3: Είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Για πείτε μας.
5: Good morning.
0: Άμα.
3: Γεια.
1: Μιλάτε Καλλιόπη.
0: Έχουμε τα θέματα
2: βρε Καλλιόπη. Γεια σου Μαρία.
0: Έχουμε τα θέματα βρε Καλλιόπη.
1: Was that Καλλιόπη.
2: Γεια.
0: Ναι, καλημέρα. Γιατί
1: δεν μας τρολάρουνε.
2: Καλλιόπης όμως η γραμμή δεν έπεσε ρε παιδιά. Έχει πολύ δυνατή γραμμή. Πρέπει να κάθε μέρα τη γυαλίζει από εδώ μέχρι το Βόλο.
0: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πείτε μας την άποψή σας.
3: Λίγο γρήγορα.
5: Να χωρίσουν, εννοείται.
2: Α,
0: σωστό. Ο άνθρωπος έχει άποψη.
5: Εννοείται να χωρίσουν.
2: Γυναίκα είναι.
0: Α, ο άνθρωπος είπε. Μάλιστα. γιατί το πιστεύετε δηλαδή ότι συμβαίνει?
5: Γιατί είναι δικαιολογία το φαγητό.
2: Έτσι, είναι... μπράβο. Και εγώ αυτό πιστεύω.
5: Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι δικαιολογία.
5: Και εγώ πριν παντρευτώ δεν ήξερα να μαγειρεύω. Και όσο ήμασταν μαζί δεν ούτε αυγό. Ούτε πως ανάβει κουζίνα. Τι να λέει, γι' αυτό θα χωρίσεις? Όχι.
0: Όχι.
1: Τώρα
5: γιατί
1: εγώ...
5: δεν έφερες το κρεβάτι σωστά, όχι.
1: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω τώρα κάτι όμως. Υποτίθεται ότι όταν ένας άντρας και μια γυναίκα παντρεύονται και πάνε να ανοίξουν ένα σπίτι, να κάνουν ένα παιδί, μήπως άρχισε μετά το γάμο και εκείνος να κοιτάει ότι ωραία και τι θα γίνει, πρέπει να μάθει σιγά σιγά να μαγειρεύεις, δεν γίνεται από τα...
2: Μα καλά, αφού της έδινε τα εύσημα πριν.
1: Δεν τη έδινε κανένα εύσημα.
2: Καλά, αυτή δεν μας είπε ότι μια χαρά δεν τη δημιουργούσε πρόβλημα.
1: Δεν μου έλεγε, λέει τίποτα. Ότι οκ, okay, όλα
2: κάτσε,
1: καλά.
2: Κάτσε ρε Πανάγη, τι μας λες τώρα. Δηλαδή μετά το γάμο, ότι η γυναίκα πρέπει να μάθει και δεν μάθει αυτός ο παπάρας, ας πούμε.
1: Ρε Νάντσι. Ρε Νάντσι.
3: Μην μιλάς έτσι.
2: Άσε με σε παρακαλώ.
4: Ξεφεύγει το πράγμα, ε. Θα πέσουν φάπες, ας το πω εγώ.
2: Νάντσι, τι είναι αυτό που μιλες.
1: Η γυναίκα κρατάει το σπίτι και τα παιδιά.
2: Η γυναίκα κρατάει το σπίτι και τα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρατάει και το μαγειριό.
1: Άμα δεν ξέρει να μαγειρεύει,
2: και τι σημαίνει γυναίκα κρατάει? Έχεις καταλάβει τι κρατάει μια γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι?
1: Ναι. Τα πάντα όλα.
5: Και ο άντρας τι κάνει?
2: Τι ακριβώς κάνει?
1: Έχει και θα έχει. Εκείνος τώρα κάτι θα κάνει και εκείνος. Ρε παιδιά, δεν είπα ότι
2: κάτι θα κάνει και εκείνη.
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτό που μου λες τώρα, ότι η γυναίκα πρέπει να μαγειρεύει? Ένας μαθητός. Και άμα δεν σου αρέσουν τα φαγητά της γυναίκας σου, μάθε να μαγειρεύεις μόνος σου, να τα φτιάχνεις όπως τα γουστάρεις και να τα τρως και ωραία.
1: Δεν είναι έτσι. Εμένα η γιαγιά μου στο σπίτι μαγειρεύει.
4: Παιδιά, χωρίς,
1: δεν είχα δει τον παππού μου να μαγειρεύει ποτέ.
3: Ναι, τι είναι αυτά τώρα που λες και συνάντηση μου. Τι να γιορτάσω.
2: Κάτσε
1: τώρα. Έχουμε ισοπεδώσει όλα. Έλα τώρα. Και στο βουνό πήγαινε με τα ζά. Και τα παιδιά κουβαλούσε μαζί στο βουνό.
2: Και γέμισε τα παιδιά τις ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί, ναι, γιατί είχε μπροστά, το βάρος των καταστάσεων πάνω.
1: Τότε Νάντσι όμως δεν ήταν τα διαζύγια που είναι σήμερα. Α, να ξέρεις.
2: Κακός. Κακός δεν ήταν. Κακός δεν ήταν.
5: Ναι, γιατί οι γυναίκες δεν μίλαγαν τότε.
1: Μωρέ, μια χαρά μίλαγαν, ήταν με μια τσούρδο η γιαγιά μου, άμα τη δείτε.
3: Ε, τότε και το νόημα, γιατί να παντρευτούμε, τι να παντρευτούμε, τι να παντρευόμαστε.
0: Α, στα λόγια μου έρχεσαι.
2: Να παντρευτείς και να σέβεσαι ο ένας τον άλλον.
0: Αυτό α, στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε Νάνση.
3: Δεν έχει να κάνει, δεν σε σέβομαι.
1: Άμα εγώ κάνω κάτι μέσα στο σπίτι και δεν σου αρέσει έτσι όπως το κάνω και αν το κάνω καλά, δεν θα μου πεις ότι δεν το κάνεις καλά. Κοίτα εδώ πώς είναι
2: τόσο. Όχι, μπορεί εμένα να μην είναι το φόρτο μου η μαγειρική.
1: Ε, δεν γίνεται άμα δεν ξέρει μια γυναίκα τώρα να μαγειρεύει και να.
2: Τι θα γίνει άμα δεν γίνεται μια γυναίκα να μαγειρεύει.
1: Να μάθει ρε Νάνση.
2: Ρε, πείτε τα λέτε τώρα για να μην με χρήσετε. Έτσι, εμεί θα σου πούμε.
0: Εγώ θα σε μπριζώσω.
2: Βλαμμένα και τα δύο.
5: Να ήθελε να μάθει και να ήθελε να μάθει. Δεν έχει τρόπους αυτός για να έχει το κίνητρο γυναίκα. Δηλαδή, όταν είναι επικριτικός απέναντί της και ειρωνικός, πώς το κάνεις έτσι, γιατί το κάνεις έτσι, δεν είναι ωραίο, τι θα φάω, δεν μου έχει φτιάξει τίποτα. Είναι ειρωνικός.
1: Okay,
5: γιατί να μάθω να μαγειρεύω.
1: Θα σου πω τώρα τι έγινε χθες. Θα το πω τώρα. Μπορεί να με βρει η γυναίκα μου, αλλά θα το πω τι έγινε χθες. Γιατί είναι πολύ πρόσφατο. Μου λέει, λέω στην Ελένη, της λέω αγάπη μου, τι θα μαγειρέψει σήμερα να φάμε. Μου λέει θα κάνω αρακά. Της λέω κοίταξε, επειδή τον τελευταίο καιρό ο αρακά σου βγαίνει λίγο νερομπλούκι. Δεν δένει σάλτσα. Κοίταξε λίγο να δες τη σάλτσα. Γιατί. Α, στο σταυρό που σου κάνω έγινε αυτή η κουβέντα χθες. Δεν σου αρέσει σάλτσα. Μην τη φας, τίποτα δεν θα μαγειρέψω, μου λέει.
2: Πολύ σωστά σου είπε.
0: Ενώ αν δεν ήσασταν παντρεμένοι, τι θα έκανε.
1: Τι θα έκανε.
0: Θα την έφτιαχνε τέλεια.
1: Θα ανοίγε τον τζέλε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Θα την έδαινε τη σάλτσα μια χαρά.
0: Νόμιζα θα φτύνε μέσα έτσι.
5: Όταν έγινε Γρηγόρη.
0: Ορίστε. Αν δεν ήταν παντρεμένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Αν δεν ήταν παντρεμένοι, φίλε μου Παναγί, αν δεν ήσασταν παντρεμένοι.
1: Θα ανοίγε τον τζέλε.
0: Θα ψάχνε την καλύτερη συνταγή αρακά. Και θα πει ο Παναγιώτη μου, μην τυχόν και κάνει και ένα βήμα και μα βγει. Κάτσε ότι φτιάξουμε τη μένη συνταγή.
2: Κατάλαβε.
0: Κατάλαβε.
2: Μην σα χάσουμε τα κελεμπούρια.
0: Εννοείται ο Παναγί είναι τρόπαιο.
1: Εννοείται. Το σταυρό τη πρέπει να κάνει την Παναγία κάθε φορά που έφερε τον Παναγί.
0: Εννοείται. Τέτοιο σοβαρά, τέτοιο άντρα. Πατέρα σωστό.
2: Εσύ πριν λίγο τον έβριζε.
0: Άσε τι κάνω εγώ. Άσε τι κάνω εγώ.
3: Δεν τον μαγειρεύω εγώ.
0: Άσε, εγώ ξέρω γιατί τον βρίζω. Αλλά.
1: Συγγνώμη.
0: Μπαμπά καλό, τέλειο. Εργαζόμενο από
2: Ελένη,
0: το πρωί.
2: Η Ελένη, μαμά καλή, τέλειο.
0: Δεν μιλάω τώρα για την Ελένη. Εγώ
2: εργαζόμενη από το πρωί με τα παιδιά.
0: Μιλάω για το φίλο μου.
3: Λοιπόν, για τον Παναγί.
0: Παναγί από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά.
2: Και η Ελένη.
3: Λεβέντη.
2: Μη σου πω και το βράδυ γιατί θυλάζει.
0: Στα παιδιά άψογο. Μαζί
2: του όλα. Ελένη, στα παιδιά άψογη.
1: Μια γυναίκα μου.
0: Άψογο.
2: Στον άντρα τη Ελένη άψογη.
0: Και τι είπαμε.
1: Τα σεξουαλικά μα καθήκοντα.
0: Όχι, συγγνώμη. Άψογη. Δεν το ξέρω.
2: Τα σεξουαλικά τη καθήκοντα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Από ό,τι μου λέει η Ελένη. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένη. αλλά σε, τι ζητήσαμε, κυρία μου. Δεν σε τη σάλτσα, σου είπαμε.
1: Μια σάλτσα.
0: Και μα το πέταξε στα μούτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θε να λέμε ψέματα.
2: Ελένη, συγγνώμη, να μην μιλάω. Το έφτιαξε αρακά.
0: Εδώ λέω. Σου πέταξε, δηλαδή, θε να σου λέω ψέματα. Θε δηλαδή να το τρώω και να το φτύνω.
1: Σωστά.
0: Τι θε να κάνω. Σου λέω, σάλτσα δεν την πετυχαίνει. Και μου την πετά στη μούτρα.
1: Βέβαια, να σα πω, παιδιά, και τη συνέχεια πια ήταν. Το λενιό μου έκανε αρακά, την έδεσε τη σάλτσα και τελικά φάγα έξω.
0: Το έκανε όμως η Ελένη έτσι.
4: Στο μπαλκόνι μου.
0: Άρε Ελένη. Άρε Ελένη, γι' αυτό με συγκινεί η Ελένη. Κατάλαβε.
3: Τώρα δεν σε σεβάστηκε και στα
0: μπαλκόνια.
1: Εντάξει, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Άρε Ελένη, τώρα καταλαβαίνω. Αυτές οι γυναίκες δεν βρίσκονται Παναγία, οπότε κράτησε τα καλά, αγαπημένοι μου. Αυτές οι γυναίκες που.
3: Τι τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε.
6: Όλα καλά. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με
0: λίγο, την λίγο, να σας πω κάτι, κλείστε μόνο λίγο
1: το παράθυρο ή ακρόαση.
0: Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, κάτι γιατί δεν ακούμε τίποτα.
4: Είστε στην ντουζιέρα.
0: Για μιλήστε λίγο καλύτερα. Τέλεια. Πάμε.
6: Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Κλείστε μόνο, κλείστε μόνο και το ραδιόφωνο.
2: Τώρα.
0: Μα τι έκανα, αφού μικροφωνίζει ο άνθρωπος. Αν δεν θες να ακουστεί, τι να λέμε.
6: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με την Άνση ότι πρέπει και οι δύο να ξέρουν και οι δύο να βοηθάνε.
0: Σωστά.
6: Βέβαια, λίγο περισσότερο η γυναίκα να μαγειρεύει στο σπίτι και όλα αυτά, αλλά πρέπει και οι δύο και να υπάρχει βοήθεια και από τους δύο.
1: Ε, καλά, δεν είπαμε ο ένας να είναι τεμπελεχανάς και ο άλλος να μαγειρεύει.
6: Αυτό που λέει Παναγής τώρα πριν από χρόνια η γιαγιά και έκανε και μαγείρευε και έπαιρνε και τα παιδιά και εντάξει, δεν ήταν και τέτοιο.
3: Τι δεν ήταν.
6: Δηλαδή η γιαγιά μα τη ρωτήσει δεν ήταν και ευχαριστημένη γιατί συνήθως οι γιαγιάδες όταν τις λέει, όταν τις λες πώς τα πέρασες, λέει εγώ μια ζωή έτρεχα για όλα και ο παππούς σου έκανε αυτό και εκείνο. Δεν ήταν ότι στο τέλος, προς το τέλος δηλαδή ζωής λέει γιαγιά.
2: Ότι χάρηκαν τη ζωή τους.
6: Μια υπέροχη ζωή εγώ. Εγώ τα έκανα όλα, ο παππούς δεν έκανε τίποτα. Μια υπέροχη ζωή. Δεν το λένε.
2: Μπράβο σας που το λέτε αυτό.
6: Δηλαδή κάπου έχουν ένα τέτοιο ότι.
0: Γιατί είπε σιωπή, παιδιά.
2: Γιατί λέει την αλήθεια.
3: Οι παππούδες τι λένε.
2: Beat that.
3: Οι παππούδες τι λένε, δηλαδή, ότι περάσαμε μια υπέροχη ζωή.
6: Οι παππούδες λένε, βγαίνουν στο καφενείο, επειδή είμαι από χωριό. Mm. Οι παππούδες βγαίνουν στο καφενείο και όποιος έχει κάνει τα χειρότερα λέει, ποιο, εγώ δεν κάνω τίποτα. Τα κάνει όλα το τέτοιο. Αλλά τι είναι αυτό, μαγιά είναι.
0: Μίλα, Παναγία.
2: Δεν είναι μαγιά. Εντάξει. Και χαίρομαι, είστε γονιός.
6: Είμαι γονιός.
2: Έχετε αγόρια.
6: Έχω αγόρι, ναι.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που ο γιος σας έχει πατέρα. Ελπίζω να του τα έχετε περάσει αυτά.
6: Όχι, του τα έχω περάσει και του τα λέω κιόλας. Ότι και στη μαμά του ακόμα. Του λέω πρέπει να τη βοηθάς, γιατί ανεξάρτητα το ότι είναι μαμά δεν σημαίνει ότι πρέπει να στα κάνει όλα. Ότι όλα αυτή πρέπει να τα ετοιμάσει όλα αυτή. Πρέπει και εσύ να βοηθάς και τη μαμά. Ανεξάρτητα αν είναι μαμά, γυναίκα, γιαγιά, μαμά. Οτιδήποτε. Πρέπει να βοηθάνε.
0: Μίλα, Παναγή.
1: Ναι, πρέπει να βοηθάμε. Τι να πω, όχι, να μην βοηθάμε.
2: Μα ο Παναγής βοηθάει την Ελένη.
1: Εννοείται.
2: Απλά απορώ γιατί έλεγε όλες αυτές τις βλακίες πριν. Για να με τσαντήσει.
6: Κάποια φορά θέλει να λέει, είναι.
1: Ξέρω πως θα τσιτώσω την Νάνση. Την είχα δει, ήταν πολύ ήρεμη, δεν μιλούσε. Λέω κάτσε να πω δύο πραγματάκια, την τσιτώσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Άντε ρε παιδιά, άντε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το δίλημα για αυτή την ημέρα. Οπότε, πού καταλήξαμε, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Να χωρίσουν.
0: Να χωρίσουν. Ναι, πολύ ωραία. Αυτό είναι μια
2: καταλήξαμε, συμβουλή. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν την αγαπάει πραγματικά και ότι προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για να την κάνει να εκνευριστεί.
1: Κάτσε ρε Νάντση τώρα.
0: Κάτσε ρε, μην ξεκινάς πάλι κουβέντα.
1: Δεν την αγαπάει επειδή δεν θεωρεί ότι μαγειρεύει καλά.
0: Ρε άσε τώρα, έτσι πιστεύει Νάντση, άστο, τελειώσαμε τώρα. Ξανά την αρχή τώρα θα κάνουμε κουβέντα. Άστο να την πάει εκεί, να πάει στο καλό ξενοδοχείο της Παναγίας.
1: Αν όντως δεν μαγειρεύει καλά.
2: Μπορεί να μην μαγειρεύει καλά, οπότε θα το φας. Μια άλλη λύση. Γιατί δεν της πρότεινε μια άλλη λύση. Τη ζορίζει να κάνει κάτι που δεν θέλει εκείνη να κάνει.
0: Θα το φας.
1: Ωραία, και εγώ δεν θέλω να πάω για δουλειά, πεινάσουμε.
0: Θα το φας.
2: Να μην πας για δουλειά, γιατί η κοπέλα αυτή δεν δουλεύει. Από σένα εξαρτάται το σπίτι.
1: Και από εκείνη.
2: Τότε.
1: Μπορεί να μην της άρεσε και η δουλειά. Τι πάει να πει, δεν θα ζήσουμε. Δεν, θα ζήσουμε.
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι κάποια πράγματα ζωή μας που πρέπει να τα κάνουμε. Δεν υπάρχει το θέλω.
2: Η δουλειά, το να φέρω λεφτά στο σπίτι, δεν είναι το ίδιο με το να σου μαγειρεύω εσένα και να τα δέχομαι και την κριτική σου. Δεν έχει καμία σχέση το ένα που λες με το άλλο.
1: Καλά, το ίδιο. Υποχρέωση είναι το ένα.
0: Σταμάτα, μωρέ, Παναγή, να τελειώνουμε.
2: Υποχρέωση είναι τη γυναίκα να σου μαγειρεύει.
3: Λες, μωρέ, Νάνση, κι άμα γίνει, πρέπει να κουβαλήσω
2: κάτι. Και γιατί δεν είναι δική σου υποχρέωση, εφόσον δουλεύετε και οι δύο να τις μαγειρεύεις.
1: Γιατί το
3: γιατί κάνω κάτι άλλο εγώ. Κάνω κάτι άλλο. Άμα χαλάσει το αμάξι.
2: Τι κάνει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ναι, δεν κάνει τα μαξιά.
2: Το άμα χαλάσει το αμάξι είναι μία φορά στα δύο χρόνια.
3: Δεν το ξέρει αυτό.
2: Να πάρει άλλο αμάξι, ρε Νίκο, άμα σου χαλάσει συνέχεια.
3: Μια δουλειά, μπορεί να σπάσει μία λάμπα να κάνει.
2: Μπορώ να αλλάξω και μόνη μου τη λάμπα. Δεν έχω ανάγκη τη δική σου. Το καθημερινό άγχος όμως του μαγειρέματος και τη φροντίδα όλων από μια γυναίκα. Λυπάμαι που μιλάτε έτσι. Αλήθεια, ντρέπομαι για εσάς.
0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί την αγαπάνε οι γυναίκες. Καταλαβαίνετε με αυτά που λέει, καταλαβαίνετε. Στηρίζει το γυναικείο εδώ.
2: Δεν το στηρίζω, το πιστεύω. Αν δεν πιστεύω κάτι, δεν το στηρίζω.
0: Το πιστεύει.
1: Κουμπαρούλα, εγώ και για μένα ντρέπεσαι.
2: Ναι, βούρλο.
0: Εσένα, Νίκο, εσένα δεν θέλει να σε ξαναδεί.
1: Εσύ τέλειωσε.
2: Για τον Γιώργο δεν λέω κουβέντα, γιατί τον έχω δει πόσο ωραία μαγειρεύει.
1: Αυτή, κάτι τέτοιο χαλά την πιάτσα.
2: Ο Γιώργος, μπα, θα θέλατε να του μοιάσετε.
3: Η Όλγα δεν θέλει να κάνω. Εγώ δεν
2: άλλο αυτό. Άκουσε τι είπε. Δεν θέλει.
3: Ναι,
2: άλλο
3: ναι,
2: αυτό.
3: Με
2: δεν τη το επιβάλλει.
3: Προφανώ δεν επιβάλλει σε κανένα.
2: Κατάλαβε. Ούτε την κρίνει.
1: Συγγνώμη, επειδή ο Γιώργος είναι φλόρο και κάνει όλε τι γυναικείε δουλειέ, να πούμε πρέπει εμεί.
4: Εγώ είμαι φλόρο.
2: Εγώ τέτοιου γουστάρω φλόρου.
4: Εγώ έχω και δύσκολε μέρε το μήνα. Τόσο κατανόηση.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
8: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
9: 1881
10: 1961
9: 5050
10: 1471
1: Ναι!
10: 1212
2: Μπράβο!
9: 1940
8: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το! Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
15: Έφτασε ξανά.
14: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
15: Γκολ στη Βουδαπέστη.
14: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
15: Σκορ στη Λειψία.
14: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
15: Επί δύο.
16: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Green. Σφαίρα 102.2.
20: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Ωου, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
22: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή, με την εγγύηση της Unimac.
24: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
25: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
26: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
27: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
28: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
29: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
30: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινήστε!

0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν

0: κάνω για να στενάσω.
1: Έλα παιδιά, πάμε σιγά σιγά. Έλα το πάρτι της Παρασκευής. Έλα παιδιά, δώσε σφαίρα. Ξεκινήσαμε την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, τότε που δεν έβγαινε άνθρωπος και έμεινε στην ιστορία σαν το ωραιότερο ραδιοφωνικό πάρτι που γίνεται ακατάπαυστα.
0: Σε καθήλιο βασίλειο.
1: Ακατάπαυστα, Λεωνίκο. Μην κοιτάς, μην κοιτάς, μην ζηλεύεις. Μην ζηλεύεις.
2: Δώσ' τα δυνατά.
1: Καρφώσει το μάτι του να πούμε στα πλάνα που δείχνει τον Ολυμπιακό να προπονείται μέσα στο.
3: Δείχνει αυτό, δείχνει το διασκευή.
1: Α, προηγουμένω έβλεπε το. Νικό, θα είσαι ειλικρινή. Θα είσαι, α, τον Παπαγιάννη και τον Παπακώστα και τον Παπαγιώργη. Α, του όπω είναι εκεί. Θα ήθελα να είναι και ο Παναθηναϊκός φέτος. Ειλικρινά, να βλέπαμε ωραίο τελικό. Πιστεύω, αν ο Παναθηναϊκός περνούσε τη Βαλένθια, θα πηγαίνανε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τελικό. Στεναχωριέμαι που δεν είναι δύο ελληνικές ομάδες. Και στεναχωριέμαι που ξέρεις επίσης, επειδή μου όταν είσαι στο γήπεδό σου, Ένικο, θα θέλεις ρε παιδί μου να παίξεις. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
2: Δώσ' το δυνατά τώρα και εσύ με τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα. Ναι. Μάθηκες, ξεκινάει το Final Four. Τι είναι αυτά που λες. Αγώνα,
0: έρχεσαι και φεύγεις
1: μες
0: το βράδυ και μου
1: μένει τα ελωμάτια. Ήσπονα πια που να πούμε.
2: Ναι, έχουμε πάρτι.
1: Έρχεσαι και φεύγεις μες το βράδυ και μου
4: μένει τα ελωμάτια. Είπες παραγνωριστήκαμε.

0: κορίτσια μου, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxury Sun Care από την Ιντερνετ. Με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο, σας το κάνουμε δώρο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Έλα, Νανσάρα, να σου κάνω μαμάς που θα πούνε στη Ρόδο.

να πιείτε μια green. Η green δεν είναι μονοκόλα, είναι πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, mocktails, σόδες και mixers. Η green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, γιατί όταν είσαι green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσικά.

0: Σταυρούλα που μας ακούει από Λευκές Πάρου.
1: Στην Καλερή Καναπέ από τη Δέσποινα. Γεια σου Μιρέλα μου.
0: Καλημέρα λέει εδώ ο φίλος μου ο Ηρακλής. Ένα σαμόλι λέει να ακούσουμε από Χανιά. Κάντε το χατήρι του Ηρακλή, σε παρακαλώ.
1: Και το Βασίλη από Τραπετσόνα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα και στην Ικαρία.
1: Στην Εύη.
2: Παναγκή, κάνει λίγο σε παρακαλώ και την κλήρωση για τον Μπαρμπαλιά. Σε
0: ό,τι
2: παρακαλώ.
0: Θες, πασάκομαι, ό,τι
2: πάμε
0: θες.
2: Για τη δωροπιταγή 50 ευρώ, παιδιά, να πάτε να φάτε το Σαββατοκύριακο που θέλετε. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Καλάνδη, Σαρονίτα, Χίλτον είναι ο Μπαρμπαλιά με το κεμπάπ. Έρχονται εκτός Αθηνών μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν, γιατί μπορεί να συναντήσει πολύ ωραία φαγητά στην επαρχία. Κεμπάπ όμως είναι ιδιαίτερη τεχνική, σπάνια το συναντά. Έρχεται ο Μπαρμπαλιά για να δώσει την καλύτερη του πραγματικά δημιουργία μέσα από το κεμπάπ και από τον τρόπο που φτιάχνονται. Που είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για 5 λεπτά. Στείλτε τώρα για Μπαρμπαλιά για να κάνουμε την κλήρωση για τη δωρεπιταγή 50 ευρώ. Ονοματεπώνυμο Μπαρμπαλιά 69-36-10-10-22.
3: Μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά.
1: Στο Μανώλη τον Τεντά.
3: Δίχως τα γλυκά μου τα
1: φιλιά. Μίμη, στο Μίμη, λέει στην Κουμπάρα τη Μίμη. Στο Τέντη Σφακιανάκη, στον Πειραιά. Ο Τεντά σας. Ο άνθρωπος που μας έδωσε τις 10.

0: Πάω κυνηγητή για Venturi Ferries, για να πάει ταξιδάρα στην Ιταλία, η Γουμενίτσα Μπάρι. Έχει κερδίσει για αυτή την εβδομάδα, δώστε ένα λεπτάκι να το βρω, η Πολυξένη Αυλονίτη. Πολυξένη μου γλυκιά, έχεις κερδίσει από Venturi Ferries. Νάντση, νομίζω έχεις και εσύ Venturi εκεί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε μπορείς να πεις και τι ακριβώς έχει κερδίσει.
1: Λοιπόν, εμείς σας τα προτείναμε, σας είπαμε τη λύση. Καλοκαίρι χωρίς άγχος, βαλίτσες και αεροδρόμια. Road trip στην Ιταλία με Venturi Ferries. Ξεκινάς από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα, σου τρως ξεκουράσει και φτάνεις έτοιμος να κάνεις όσα ονειρεύεσαι. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τα τώρα όλα στο venturisferries.com. Εμείς δώσαμε το δώρο μας για σήμερα. Θα ξεκινήσει και την επόμενη εβδομάδα λογικά. Ένας

0: Ζήρο.
1: Καλά, προς το παρόν θα πάμε και σε ένα break. Έχουμε τον Ευουμενικό.
2: Βεβαίως.
3: Τη ζευγάρα πιάνε τα φεγγάρια.
2: Βεβαίως.
0: Ο κωδικός για Five Fashion είναι Nancy με S, όχι με σε και Y. Nancy 20% έκπτωση. Μου φαίνεται επειδή δεν έδωσα σήμερα δωρεάν επιταγή. Σε λίγο, μόλις έρθουμε από το break, θα δώσουμε. Όσοι ακολουθήσετε τώρα fivefashion.gr και nancy.antonio, θα κάνω μία κλήρωση και θα δώσω μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ.
4: Σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Έλα, παιδιά.
1: Καλημέρα, λέει, από Βιπέ Πάτρα σε όλους τους μονταδόρους και ηλεκτροσυγκολητές σε όλη την Ελλάδα. Γεια σου, Αχιλλέα.
4: Και μ' αρέσει πιο πολύ.
0: Κυριακή μου, μην πας για

0: Είναι hot, ρε, καίει, ρε, δεν ξέρεις εσύ από χώρο.
1: Σιράνια από Ηγουμενίτσα.
2: Έλα, βγάλ' το!
1: Γεια σου, Σοφάκη,
0: λοιπόν,
1: γεια σου, Σπύρο.
0: Η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμη εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου.
1: Καλημέρα στον Κλοντιάν που μας ακούει από Λονδίνο.

0: break.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drop. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
11: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Αρναούτογλου!
8: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάω!

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγια όλοι.
5: Του κουτρούλια γάμα.
6: Αυτά το πείτε και στην παρέλαση.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για αυτό το τελευταίο 25 λεπτό για το πάρτι, μου έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που, είναι και, που συνοδεύεται με τραγούδι, αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ. Το έστειλε η Ειρήνη Παπαδάκη. Και μου λέει: Γεια σας, κύριε Αρναούτογλου, είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Είχα συμμετάξει στο The Voice πριν χρόνια. Σας στέλνω όμως όχι για μένα, αλλά για μια φίλη μου, τη Ραφαέλα. Άκου τώρα εδώ. Τη Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου, που επίσης παλεύει πολλά χρόνια με το τραγούδι. Κυκλοφόρησε ένα υπέροχο καλοκαιρινό νησιώτικο τραγούδι και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να ακουστεί. Αν μπορέσετε, αφιερώστε λίγα λεπτά να το δείτε. Καμιά φορά μια ευκαιρία αλλάζει μια πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη μου. Όλο αυτό που κάνει, που λες ότι μια ευκαιρία αλλάζει μια πορεία, εννοείται ότι την αλλάζει την πορεία, γι' αυτό κάνουμε και το Σφαίρα Voice. Αλλά με συγκίνησες που αντί να μου στείλεις ένα δικό σου τραγούδι, μου στέλνεις ένα τραγούδι της φίλης σου, ενώ και εσύ τραγουδίστρια είσαι και το παλεύεις. Πολύ συγκινητικό κι αυτό. Αν με ακούσει όποιος ξέρει την Ειρήνη την Παπαδάκη που συμμετείχε στο Voice, να της πείτε, γιατί τώρα της έγραψα μήνυμα ότι έπαιξε το τραγούδι της φίλης σου, να στείλει και αυτή δικό της τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο να νοιάζεσαι για το φίλο σου πιο πολύ καμιά φορά και από σένα. Το τραγούδι το άκουσα και είναι καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Είναι η Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου. Και Νίκο, πώς λέγεται το τραγούδι?
8: Στο ραντεβού δεν ήρθες.
7: Στο ραντεβού δεν ήρθες και ας αρχίσουν οι χοροί. Μαύρη, Νίκο μου, νόμιζε μου πες το κατέβασες, ρε φίλε.
8: Κατεβαίνει, σου λέω.
7: Μα αφού μου λες, ναι, πόση ώρα κάνει πια, 2 λεπτά τραγούδι.
9: Λέγα, έκανε τζάμπα τόσο πάση.
7: Τζάμπα, ρε φίλε, είναι
8: δυνατόν. Μα το είπα, μην το κάνεις,
7: μας το είπα. Μετά και μου λες, ναι.
8: Όχι, δεν είπα ποτέ, δεν σου
7: έλεγα. Πώς με κάνεις ένα συντέχνη επαγγελματία. Πώς με κάνεις.
3: Πάντως ωραία τα λέει το κορίτσι.
8: Είναι καταπληκτική, έχεις δίκιο.
7: Είναι δυνατόν, Νίκο. Πριν 5 λεπτά σου το είπα, ρε φίλε. 5 λεπτά για να κατέβει.
8: Δεν είναι εύκολο, Γρηγόρη μου. Δεν είναι απλό. Δεν κάνουμε παράνομα πράγματα. Νόμιμα τα κάνουμε.

0: δεν αρχίσει να χωρεί.
1: Δεν θα δυσκολεύσουμε με αυτό το πράγμα που δυσκολεύσουμε με στεναχωρεί αυτό.
0: Έλα μωρέ, εσύ μπαίνεις καλύτερες οικογένειες.
2: Και να μυρίσει η γειτονιά, κανέλα και ζουκούλι.
3: Στην Ευγενία από Στουτγκάρδη.
1: Λοιπόν,
0: έλα, πάμε γρήγορα.
1: Κλείστε γιατί με
3: συγκλίνησε.
0: Να το ξαναπάσω όπως πριν.
1: Πώς λέγεται το τραγούδι, είπαμε.
4: Άντε πάλι. Στο ραντεβού δεν ήρθες.
1: Στο ραντεβού δεν ήρθες, Ραφαέλα Ευαγγελοπούλου. Καλοτάξι του Ραφαέλα μου και μπράβο Ειρήνη Παπαδάκη για την αγάπη που δείχνει στη φίλη σου. Δώσε!
0: Ας αρχίσουν οι χωροί.

0: Πώληση ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα από το 1990, μια οικογενειακή επιχείρηση που σαρώνει. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά αν τους χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, τα πάντα από το μικρό δαχτυλάκι σας να στραμπουλήξετε στο πόδι μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Τα πάντα σε όλα μέσα είναι. Φουρτίου 14 στο Γαλάτσι φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στον Εθνό Σταυρό απέναντι. Μπέτα μπέτ.
1: Ο Βασίλης ο Τορναδόρος.
0: 10-10-22, πέτα με το ονοματικό μου για το δώρο.
1: Ο Βασίλης ο Τορναδόρος από τη Σπάρτη αφιερώνει στη δικάρα τη γυναίκα.

0: πεις.
1: Γεια σου Μιμίκα, γεια σου Παναγιώτα, γεια σου Σπύρο, Μαράκι, Πάνο, Αφροδίτη.
2: Και μιας και μας ακούτε από τα ελληνικά νησιά, μην ξεχνάτε παιδιά ότι για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσω στο Insta μία δωρεπιταγή από fivefashion.gr. Ακολουθείτε fivefashion, ακολουθείτε Νάνση Αντωνίου και θα κάνω την κλήρωση. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι αυτήν την εβδομάδα πρέπει να οργανώσετε το τραπέζι σας εύκολα, γρήγορα και απολύτως οικονομικά με μία επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ και πίτσα μαργαρίτα καρδής, λουκανικοπιτάκια XXL για την παρέα. Και φυσικό χυμό Εβίβα Μήλο Πορτοκάλι Ροδάκινο, αν ψάχνεις και για μεζεδάκια, ελιές μίξ με τσίλι σεφ select, είναι ιδανική επιλογή. Και τέλος διάλεξε ανάμεσα στα παγωτά ξυλάκι Bon Gelati με λευκή σοκολάτα ή φράουλα, με τα Master Ion με μηδέν ζάχαρη. Όλα λοιπόν με τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τα παραδέχομαι αν θέλεις και τα δυο.
1: Τι κομματάρα είναι αυτή.
3: Στα χαράματα παλεύω. Με λίγα λόγια θα σου πω με συγχωρείς και θα σε βρίσω γιατί φταίς.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη στην πυροσβεστική Κηφίρο.

0: κάτι παραδείξει το πάω καλά.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Βρε ένα μουλάρι να το βάζουμε κάθε φορά που τραγουδάει.
2: Σε παρακαλώ.
0: Δεν φοράς ακουστικά.
1: Στην παρέα μας φυσικά και η Vodafone, το ίδρυμα Vodafone που δημιούργησε το TOZ, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54. Θα τα βρείτε στο App Store, στο Play Store και περισσότερα στο Vodafone.gr.

Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με περηφάνεια με τη μεγάλη συνεργασία με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνο.

0: Πάμε, πάμε, πάμε να βγάλουμε τηλέφωνο, γιατί ακόμη ένας τυχερός ακροατής θα μπει στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που θα βρεθούμε και την επόμενη εβδομάδα με την Άντση εκεί να το δούμε από κοντά τι σας δίνουμε. Να μπούμε μέσα, να το αγγίξουμε, να καθίσουμε στα καθίσματα. Και θα σας κάνουμε και βίντεο να σας στείλουμε.
1: Θερωμένο στο Στέλιο και στην Τέτα. Θέλει να ψάχνει να βρει εκεί μια άκρη στο Μοσχάτο.
0: Είδα κάτι stories, είδα.
1: Αλλά μάλλον την άκρη θα τη βρει στο. Στο αυτό.
0: Πού θα τη βρει την άκρη, στα δικαστήρια.
1: Όχι, όχι.
0: Από.
2: Στο αυτό.
3: Στο αυτό και στο εκείνο. Θα τη βρει την άκρη στο Στέλιο.
0: Ψάχνω λέξεις να βρω που θα βρει την άκρη.
1: Φευγάτο!

0: Πού πας βρε παλιό κόριτσο?
1: Με τον αλήτη πάλι. Ο κόσμος το έχει κομπαλό.
2: Κοίτα να δεις, μέχρι πριν λίγο μιλούσε, τώρα δεν απαντάει.
0: Έλα να, ορίστε.
2: Κώστα. Έλα βρε αγόρι μου, πού μιλάς πρωί πρωί?
3: Ποιος είναι?
2: Ποιος είναι, θα τον ανακαλύψεις μόνος σου. Πού στέλνεις μηνύματα τα πρωινά?
3: Πού στέλνω?
2: Πού θέλεις να μπει σε κλήρωση?
3: Αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν
2: Κώστα,
3: ναι.
2: Έστειλες μήνυμα ή δεν έστειλες?
3: Έστειλα.
2: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για χθες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι. Να είσαι καλά. Ό,τι επιθυμείτε και εσείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγόρι μου, πε.
2: Ευχαριστώ. Κώστα μου, σε ποια περιοχή τηλεφωνήσαμε?
3: Τώρα βρίσκομαι καθοδόν, είμαι στους Αγίους Ενεργύρες και πηγαίνω προς τον Κόκκινο Μήλο.
0: Ορίστε.
2: Εδώ γύρω γύρω. Κόκκινος Μήλος.
3: Είμαι δηλαδή στην Πλαστήρα, σε Νικολάου Πλαστήρα.
0: Απ' έξω είσαι, απ' έξω είσαι.
2: Είμαι πολύ
3: κοντά σας, ναι, όντως.
2: Να σου πω βρε γείτονα, τον κωδικό τον έχει σημειώσει?
3: Ναι, τον έγραψα νομίζω. Νομίζω ότι τον έγραψα σωστά.
2: Για πες.
3: 7595.
2: Πολύ σωστά το έγραψες.
0: Αυτός είναι ο κωδικός.
2: Μπράβο Κώστα, έχεις μπει στην κλήρωση.
0: Κώστα, είσαι μέσα.
2: Από ό,τι κατάλαβα αυτοκίνητο έχεις, αλλά μάλλον θες να τα αλλάξεις.
3: Συγγνώμη.
2: Λέω, από ό,τι κατάλαβα αυτοκίνητο έχεις, αλλά μάλλον θέλεις να τα αλλάξεις.
3: Όχι, είμαι οδηγός σε αυτοκίνητο.
2: Α, δεν έχεις δικό σου?
3: Δυστυχώς τα παιδιά μου τα έχουν πάρει όλα.
2: Γλυκούλη μου.
3: Και αυτοκίνητα και τα πάντα όλα.
2: Θα το πω. Μακάρι να το κερδίσεις κι εσύ.
0: Αυτό θα το πω κι εγώ σήμερα.
2: Θα το πω. Γλυκό φιλί σου στέλνουμε.
0: Γεια σου Κώστα.
3: Καλά, παιδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά.
3: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης. Γεια.

0: στέλνουν εδώ μηνύματα πότε γυρνάει ο Λιανός. Γρηγόρη, έχεις να δώσει κάποια απάντηση?
1: Όχι. Σύντομα όμως.
0: Σύντομα, παιδιά, μέχρι τέλος του μήνα εδώ θα είναι το αγόρι. Κυρίες και κύριοι,
2: πάμε για τη λήξη.
0: Αυτό ήταν.
1: Το τραγούδι της Παρασκευής, ε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Έλα ρε Νανσάρα, έλα ρε
2: Νανσάρα. Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτο.
0: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και πριν κλείσουμε, οφείλω να το πω, Νίκος Καλούδης, για το γάμο σας, για την βάφτιση του παιδιού σας,
2: για τις ιδιαίτερες στιγμές σας.
0: Και να ξέρετε ότι θα τον ακούσετε και live
3: σήμερα,
0: έτσι,
3: ναι,
0: σήμερα.
3: Στον Κορυδαλό, εκεί πέρα.
0: Σε ποιο μαγαζί, πώς λέγεται? Να πάτε στον Κορυδαλό, όσοι μας ακούτε από τον Κορυδαλό, να τον απολαύσετε, να τον ακουμπήσετε, να ακούσετε τις μουσικάρες του και η επιτυχία θα είναι δεδομένη.
3: Στο Holy Bee.
0: Holy Bee.
3: Γρηγορίου Λαμπράκη 242.
0: Τέλεια. Λίγες ημερομηνίες έχει ακόμα για καλοκαίρι, για γάμους και βαφτίσεις, να ξέρετε. Προλάβετε τον.
3: Αλλά έχει μείνει μία hot.
0: Έχει μείνει μία hot.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποια ημερομηνία?
2: Τι σημαίνει hot?
3: 5 Σεπτέμβρη. Ότι όλοι εκεί παντρεύονται.
0: Ρε φίλε, όλοι παντρεύονται 5 Σεπτέμβρη. Δεν γίνεται αυτό που λες.
3: Ναι, το ξέρω, το έκανα σε συνεργάτες. Και
0: αλήθεια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Φέτος πάντως έχει πάρα πολλούς γάμους.
0: Πάρα πολλούς. Και βαφτίσεις έχει πολλές.
2: Και βαφτίσεις. Όλοι όποιον ακούω παντρεύεται. Ναι. Λέγεται ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, ο καιρός λίγο θα μας τα χαλάσει σήμερα και αύριο, αλλά μην πτωείστε για την Κυριακή πάλι ηλιοφάνεια. Ό,τι έχετε να κανονίσετε, κανονίστε το για Κυριακή.
3: Τρέξτε στις θάλασσες.
0: Τη Δευτέρα το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ, στο καθημερινό μας ραντεβού για την τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα. Έλα, Γρηγόρη, πες κάτι κι εσύ.
1: Τι θα πω, ρε παιδιά, να πω καλό Σαββατοκύριακο. Με
0: ωραία.
1: Το καλό να είμαστε εκεί. Ευχόμαστε να το κερδίσει ο Ολυμπιακός το κύπελο στο Final Four, να το πάρει η ελληνική ομάδα. Και να. Και βέβαια, εντάξει, το λέω σαν Έλληνας. Από την άλλη, ας κερδίσει ο καλύτερος, για να είμαστε και πάντα τίμιοι όταν αγαπάμε τον μπάσκετ. Μακάρι να είναι καλύτερος Ολυμπιακός. Θα θέλαμε να ήταν και Παναθηναϊκός, να δούμε ωραία μάτς αυτό το διήμερο. Αλλά θέλουμε να το πάρει η ελληνική ομάδα, εννοείται. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί, να έχετε ωραίο τριήμερο. Ο καιρός μπορεί λίγο να μας τα χαλάσει, αλλά μην πτωείστε, έρχεται καλοκαιράκι. Να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
0: Το νου σα!
4: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα, με 18.190 ευρώ,
8: και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia
18: του αγοριού απέναντι,
19: τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
20: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
21: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Σφαίρα 102.2
5: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
6: Καλή σας ημέρα. Αχ, τι παίζει, γιατί παίζει το σούσουρο πίσω στο χαλάκι μου. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και θα το έχω φτιάξει. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Και σήμερα, ορίστε, Παρασκευή 22 του Μάη, 12 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή με τις μουσικάρες, τα θέματα της, τα ωραία και το Σφαίρα Password εννοείται που θα παίξουμε σε μία ώρα από τώρα. Η Εμιλία και ο Εμίλιος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς σκοπεύετε να πέρασετε το Σαββατοκύριακο σας. Εννοείται, κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε. Τσούκου τσούκου. Καφεδάκια πάρτε τώρα, να γίνει χαμός. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 92,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε Liam Neeson σε Ελληνίδα και του πιάσανε κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά,
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μιλάγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει: Θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα. Και τέτοια. Της λέω: Απάνω να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Κοιτάξτε, ατέ μου, 5 ευρώ. Μου λέει: Όχι, μου λέει. Της λέω: Το γεμίσω τέτοιο, ρε, παιδί μου. Με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει: Νο, νο, νο. Θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα. Ρεσά.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Σούσουρο μας λέει η Ανδρομάχη, 35 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, η Μιβέρνη Ευαγγέλου στα Σφαίρα 102.2 και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη 1 το μεσημεράκι. Το καφεδάκι σας να σας δώσω ρε παιδιά, όχι μόνο σήμερα και για έναν ολόκληρο μήνα από τη Μικέλ, γιατί ο κόσμος προχωράει μπροστά και μαζί του προχωρούν και επιλογές σου. Ο καφές σου πρέπει να είναι εξαιρετική επιλογή, γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία και όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Γράψε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα άφησέ τα πάνω μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας τώρα. Από κίνηση, χαλαρή Παρασκευή σήμερα, δεν μπορώ να πω. Ωραιότατα, δεν είναι ότι θα κολλήσετε κάπου ιδιαίτερα. Ο Κηφισός Άβιος αυτή την ώρα, όπως και η Κηφισίας, όπως και η Μεσογείο, όπως και η Κατεχάκη, όπως και η Αλεξάνδρας. Ούτε καν στο κέντρο δεν έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Λίγο στη Βασιλής Σοφίας, ένα κλασικό σημείο, και λίγο στην Αρδιτού. Λεωπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά, και ο Πειραιάς και η Λεωφόρος Αθηνών και ομαλή κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Παιδιά, υπέροχη μέρα είναι αυτή. Η Vive Chrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σου με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές λοιπόν κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vive Chrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vive Chrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vive Chrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε λοιπόν να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr έως και 30 Ιουνίου του 2026. Αυτά. Θα βγούμε σε ένα μικρό διαλυματάκι ίσα που να πιούμε δύο γουλίτσες καφέ και επιστρέφω.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Μπούπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε.
12: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Σφαίρα 102.2. Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 43 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 22 του Μάη σήμερα λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου και μαζί θα το πάμε μέχρι και τη μία να δούμε τα του καιρού. Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Στο Μάτι και η Αττική πέφτει και η θερμοκρασία στους 23 με 24 βαθμούς και σήμερα και αύριο. Αύριο θα είναι λίγο χειρότερη μέρα από τις βροχές σήμερα. Συγκεκριμένα για την Αττική, από τις πρώμες σημερινές ώρες θα αναπτυχθεί. Νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες αλλά και το βράδυ θα πέσουν και καταιγίδες και μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή σήμερα αύριο που Κυριακή μάλλον θα φτιάξει, αλλά από εβδομάδα θα ξαναβρέχει. Δεν πειράζει, θα καλοκαιριάσει κάποια στιγμή. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε και από μας ακούτε. Κατά τα άλλα, έλα λίγο την απόλυτη. Γεια σου, Άννα μου. Καλημέρα.
7: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Με ρώτησε χθες κάποιος, μου λέει, σε τι ηλικία θα ήθελες να ξαναγυρίσεις. Και ξέρεις που, ρε φίλε, το σκεφτόμουν. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω εκείνη την ηλικία που μου λέγανε φάε φάε, θα γίνει boy. Boy.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στίχο τι υφή.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
14: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Σφαίρα 102-2
8: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής γιατί μπορούμε. 3 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 22 Μαΐου. Η Μιβερνέ Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102-2 και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Τι έχω να σας πω τώρα εγώ? Μιλάμε για λεφτά, παιδιά, πολλά λεφτά. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, πρέπει να το μάθετε. Σήμερα Παρασκευή, άκου Νίκο, κληρώνονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Παιδιά, πάμε να φύγω, τα παίρνω και έφυγα Μαλδίβες κάπου. Δεν θα σας πω μόνο αυτό, θα σας πω ότι τόσα χρήματα δεν μπορείς να τα αφήσεις ασχολίαστα. Αν τα κερδίσεις, δεν έχεις μόνο για εσένα, θα τα δίνεις. Να, θα δώσω εγώ σε εσένα, εσύ σε μένα, κάπως θα βοηθηθούμε. Έχεις μέχρι και για τον τύπο που σου κράτησε μια μέρα ανοιχτή την πόρτα στην πολυκατοικία. Σήμερα παίζουμε για 120 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε και για άλλους. Πάρε κόσμε. 6936 10 102 2 το Viber. Μηνυματάκια περιμένω. Που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Και έχω να σας πω και κάτι άλλο. Πώς καταλαβαίνεις όταν ο οργανισμός σου δεν αντέχει άλλο και έχεις αυτή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να κάνω. Με έχετε πρίξει, δεν αντέχω. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση αλλά και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Δυναμώστε τα ραδιόφωνα σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Επίθεση! Θα ξεκινήσω. Α, Θοδωρής Φέρης.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε, κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
2: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
5: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Αρτουσιγούλα σου βγήκε μέσα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
9: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
9: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
21: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
20: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
22: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
23: Γερμανός ολέ ολέ.
24: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
23: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
24: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
23: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
1: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
7: Το Σφαίρα Password είναι 1, 8, 3, 1.
25: Αυτό ήταν το Σφαίρα Password. Έφτασε η ώρα. Καλημέρα στη ώρα. Γρήγορα σήμερα έχει πάει 12 παρατέταρτο. Παναγία μου, η στόλη συντονισμένη στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Παρασκευή 22 του Μάη, 42 λεπτά μετά από τις 11. Λοιπόν, και έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο Viber μας. Γιατί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου και εσύ θα κερδίσεις το MG3. Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Επομένως, κάντε τα κουμάντα σας, στείλτε τα μηνυματάκια σας, όσο περισσότερα στείλετε τόσο το καλύτερο. Και τα λέμε σε λιγάκι που θα παίξουμε, θα βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε. Μην ξεχνάτε το καφεδάκι σας, το ωραίο, το καθημερινό από την αγαπημένη μας Μικέλ, Coffee Company, γιατί ο καφές είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, αναζητάς την καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου και σέβεσαι και το περιβάλλον. Και έχουμε και Final Four, παιδιά, σε ρυθμούς Final Four της EuroLeague κινείται η Αθήνα. Σήμερα το απόγευμα διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 6 τη Φενέρ, ενώ στις 9 θα κοντράρει τη Ρεάλ, Ρεάλ Μαδρίτης, για να δούμε τι θα γίνει. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, θα έχει κίνηση εκεί πάνω προς τα βόρεια, γιατί θα έχουν... Βέβαια έχουν κλείσει και κάποια σημεία στους δρόμους, θα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης, οπότε υπομονή, δεν πειράζει, είναι μια ωραία γιορτή του αθλητισμού, επομένως όλα καλά. Δεν παίζεται όμως μόνο στο γήπεδο το Final Four, παίζεται και στο Ζάπιο, γιατί η ΔΑΠ σε περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Λοιπόν, πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο λοιπόν και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Θοδωρής Φέρης, Νίνο Τζόζεφιν, και κάτι από τα παλιά έρχεται και μετά βγαίνουμε αέρα για Σφαίρα Password.
26: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

0: είσαι το πιο γλυκό μεθύσι. Ρε παιδιά, και ο Μιχάλης στο Αβέντο. Μα είναι όλα αυτά τα τραγούδια επιτυχίες. Όλα του. Και τα ακούμε και τα ξανακούμε χρόνια τώρα. Και να που έγιναν και μια πολύ ωραία επανεκτέλεση με την Ευαγγελία το πιο γλυκό μεθύσι. Καλή σας ημέρα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Και σήμερα Παρασκευούλα. 12... Τι 12 μωρέ, να ήταν 12. Όχι παιδί μου. 22 είναι του Μάη. Και παίρνω τηλέφωνο τώρα γιατί είμαστε έτοιμοι να παίξουμε Σφαίρα Password. Να δω θα μου το σηκώσουν.
1: Νόβα, ο αριθμός που καλέσατε δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ κάτι έκανα λάθος πάλι. Για πάμε να ξαναπάρω λίγο. Γιατί και χθες δεν μου σηκώνατε τα τηλέφωνα. Θα επενθυμίσω. Για να δω. Τώρα νομίζω πρέπει να πήρε σωστά. Αχαχα. Ολόσωστη. Πάμε λίγο να παίξουμε ρε παιδιά. Πάμε λίγο να μιλήσουμε. Ναι. Όχι. Αθηνά. Καλημέρα. Δεν σε ακούω καλά. Για πήγαινε λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
2: Τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα σε ακούω καμπάνα κορίτσι μου. Τι κάνεις?
2: Τέλεια. Καλά είμαι εσύ?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Είσαι δουλειά ή κάπου αλλού?
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Λογικό βρε Αθηνά μου. Να σου πω, θες να μου πεις το Σφαίρα Password.
2: 1831.
0: Μπράβο Αθηνά μου, μπήκε στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλό σου κου.
2: Επίσης.
0: Γεια σου κορίτσι μου, γεια σου, γεια. Τι ωραία ρε παιδιά, να σήμερα το πέτυχα. Άντε, γιατί χθες στεναχωρήθηκα που δεν μιλήσαμε. Και δεν θέλω να με στεναχωρείτε. Λοιπόν, η Αθηνά μπήκε στην κλήρωση. Ξαναπαίζουμε από Δευτέρα. Εσείς παίζετε και στις υπόλοιπες εκπομπές. Σήμερα μαζί εννοώ, ξαναπαίζουμε από Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, τώρα το καλοκαίρι σας περιμένει. Και πού σας περιμένει? Μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά που έχουμε στον Πόρο. Θα βουτήξετε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Θα απολαύσετε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Έχει και σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και θα ταινίζετε το απέραντο γαλάζιο. Θα πίνετε τα κοκτέιλάκια σας στα δροσερά στο Roof Garden, στο πιο όμορφο Roof Garden του Αιγαίου. Ο Πόρος είναι μαγικός. Αν έχετε πάει, καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Λοιπόν, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sireneblueresort.gr. Καφεδάκι να κεράσω? Δεν θα κεράσω εγώ καφεδάκι από τα Μικέλ. Γράψτε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας, γιατί ναι, υπάρχουν και μέρες έτσι που δεν ξεκινάνε καλά. Υπάρχουν όμως και αυτές που διορθώνονται με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεσή σου. Μικέλ Coffee Company. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω και δωράκι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Είμαστε φθινόφοβος λαός.
3: Είμαστε.
2: Δεν είμαστε.
3: Είμαστε.
2: Έτσι, ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Και αυτό το καταλαβαίνεις, φίλε, από την τουαλέτα.
3: Πώς?
2: Γιατί όταν το χτυπάς,
3: ναι,
2: δεν λέει εγώ, λέει ο άλλος.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούπης.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Έλα Σπύρο.
17: Τι είναι πάλι?
16: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
17: Δηλαδή?
16: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
17: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
16: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
17: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
16: Με σώζεις.
17: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
18: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
25: Σφαίρα 102-2
26: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
27: Φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 12. Λοιπόν, Παρασκευή 22 Μαΐου, η Μηβερίνα Ευαγγέλου μαζί, έτσι για μια ωρίτσα ακόμη, μέχρι και τη μία. Ήρθε η ώρα για τα ούζου, αγαπημένα ρολόγια, φανταστικά, για να στολίσετε τα χέρια σας και να ολοκληρώσετε έτσι το στυλ σας. Ούζου.gr είναι και το e-shop τους. Εσείς όμως ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε ούζου και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022 και πολύ πολύ καλή επιτυχία σας εύχομαι. Είναι ωραίο το ρολόι, όπως και να το κάνεις τώρα, συμπληρώνει το στυλ σου. S-Detox, αυτό το μαγικό, φανταστικό προϊόν από τη Superfoods που είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το, γιατί αν νιώθεις αυτό το πρίξιμο, αυτή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν πάει άλλο, μόνο S-Detox από τη Superfoods. Πάμε να ξεκινήσουμε την ώρα μας με Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες. Πες μου το ναι, πες μου το ναι. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το καινούργιο, εξαιρετικό.

0: βρες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Δεν έχει σίδερα, σου λέω. Όχι εγώ, ο Σάκης της καρδιάς μας. 25 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα, Παρασκευή 22 Μαΐου. Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Η Μίβερην Ευαγγέλου μαζί εννοείται. Μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε να δούμε τα ζώδια. Βεβαίως και πάμε να τα δούμε. Κριέ, αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μπορείς να έχεις καλή συνεννόηση με το τέρι σου αλλά και με τους συνεργάτες σου σε επαγγελματικό επίπεδο. Ταύρε, αν βρίσκεσαι σε σταθερή σχέση, θα νιώσεις την ανάγκη να προσφέρεις ασφάλεια στον σύντροφό σου, ίσως μέσα από μια γενναιόδορη κίνηση ή ένα δώρο με συναισθηματική αξία. Δίδυμε, λίγες εντάσεις θα έχεις στο χώρο της δουλειάς, δεν θα πρέπει όμως να πτωηθείς και να χαλάσει η διάθεσή σου. Καρκίνε, μια καινούργια γνωριμία κάνει την εμφάνισή της και σε αναστατώνει. Λιοντάρι, όμορφες οικογενειακές στιγμές θα περάσεις σήμερα με το τέρι σου. Η μέρα φέρνει καλά νέα από τις υποθέσεις που σε απασχολούν. Έχεις βάλει ένα πολύ καλό πρόγραμμα στη ζωή σου. Παρθένε, οι επικοινωνίες σου θα είναι εξαιρετικές και ακόμη πιο εξαιρετικά θα είναι τα αποτελέσματα, γιατί οι δουλειές εξελίσσονται. Ζυγέ, τα οικονομικά σου σήμερα θα σημειώσουν θετική άνοδο. Αν κάνεις δε και μια γενική οικονομική στατιστική, θα διαπιστώσεις ότι ουσιαστική πτώση δεν υπήρξε ποτέ. Σκορπιέ, όμορφα πράγματα συμβαίνουν γύρω σου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθείς να φέρεις εις πέρας τις υποχρεώσεις είναι θετικές και οι εμπλεκόμενες πλευρές λειτουργούν υπέρ σου. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου κάνει το θαύμα της. Αχα, το ξότι. Με καλή ψυχολογία και εξαιρετική διάθεση, ξελευρωμένη ίσως από τα άγχες στο ξότι του προηγούμενου έτους, προχωράτε ακάθεκτη προς την επιτυχία. Εγώ και είστε πολύ δημοφιλείς και εξαιρετικά περιζήτητοι. Υδροχό, η καταξίωση στη δουλειά σας σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε και να βρείτε τους κατάλληλους συνεργάτες για να φέρετε εις πέρας τα σχέδιά σας. Και τέλος, ψάρια, όσοι εμπλέκεστε σε νομικές υποθέσεις, ευνοείστε προς τη διευθέτησή τους. Μάλιστα, αυτά και με τα ζωδιάκια. Το S-Detox είναι στην παρέα μας, αυτό το φοβερό προϊόν, γιατί αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, θα έλεγε μήπως πρέπει κάτι να κάνεις για το πρίξιμο που νιώθω, γιατί δεν αντέχω άλλο. S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι σημαντικό να τον ακούσεις και να του τα δώσεις. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
0: Ναι, εντωμεταξύ τα ψώνια.
2: Εντωμεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου, στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
8: 5050
9: 1471.
0: Ναι!
10: 1212.
0: Μπράβο!
11: 1940.
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου.
14: Γιος, κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου.

0: Ζήστε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γεωργαντά, Σελίδα με τον Νικόλα, Ιράνια μας, ο Πέτρος μας. Σουκού έχουμε Θέμη Γεωργαντά με σφαίρα Top 30, Γιώργο Τσαλίκη με σφαίρα Χολοφέιμ, Λευτέρη Μητσόπουλο με το φίλο σου στο Λευτεράκι. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφο, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλοι μου την αγάπη. Τσαου!

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι μάτι. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Να δω

0: με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, προπόληση more.com.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: υπέροχο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο, σαν ταινία παλιά στο Σφαίρα 102.2 και πραγματικά η Αθήνα έχει γίνει σαν μια πολύ μεγάλη κινηματογραφική ταινία, γιατί είμαστε εν όψη του Final Four της EuroLeague με τα προβλήματα των εισιτηρίων να αρχίζουν να λύνονται σιγά σιγά. Οπότε όλοι εσείς που έχετε αγχωθεί, δεν υπάρχει κίνδυνος αλλαγής ώρας στα ημιτελικά του Final Four της EuroLeague, καθώς το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με τα εισιτήρια των ομάδων αρχίζει να λύνεται κανονικά. Και τι περιμένουμε? Περιμένουμε τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει κανονικά στις 6 τη Φενέρμπαχτσε με στόχο το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, που θα διεξαχθεί φυσικά και αυτό στο T-Center. Και αν προκριθεί, θα συναντήσει μία εκ των Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ισπανικές ομάδες να κοντράρονται επίσης απόψε στις 9. Wow! Χαμός! Πάρα πολύ ωραία Final Four. Δεν παίζετε μόνο στο γήπεδο, παίζετε και στο Ζάπιο. Η ADAP σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως Κυριακή 24 του Μάη, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ADAP, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ADAP, η καρδιά του Final Four χτυπάει πολύ, πολύ δυνατά. Σύντομο break. Επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
3: Έχουν πολλή αγωνία.
2: Άντε πάλι. Νίκο, ξαναβάλτε. Δεν θέλω να μιλήσεις πάνω στο.
3: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
2: Αν σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
3: Γρηγορή, όντως.
2: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
3: ναι.
2: Ξέρω από ποιο χωριό,
3: από
2: πήρε
3: ποιο
2: το όνομά
3: είναι,
2: του.
3: Από ποιο είναι.
2: Δεν θα το πω.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά από εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η

0: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
5: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
6: Διερωτάμενο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
15: Καλησπέρα και ακόμα μία φορά. Εδώ είμαστε Σφαίρα 102.2. Πόλου να πάμε. Εδώ θα μείνουμε παρέα μαζί σας και μαζί θα φτιάξουμε το κινητό και ό,τι άλλο, παιδιά, έχουμε σε πρόβλημα και που μπορεί να μας βοηθήσει ο Γερμανός. Γιατί το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Μιλάμε για εξουδετερημένο σερβις με προσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και επιστοποιημένους τεχνικούς. Αρκεί να το επισκεφτείτε. Είναι νούμερο ένα προορισμό για το εξουδετερημένο σερβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Και τώρα, επειδή έχουμε μπει έτσι λίγο στο καλοκαιράκι, παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο στο Paros Palace Suites, που σας περιμένει μια πολυτελή διαμονή και μια κυκλαδίτικη ομορφιά. Αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr και μείνετε παρέα μαζί μου, γιατί έρχεται η μία και μοναδική, η Άννα Ιβύση, με το Αιγαίο.
16: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Ιβύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Αυτός είναι ο Γιώργος Γιαννιάς με το ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου εδώ στον Σφαίρα 102. Γιατί όταν πλησιάζει κοντά στον Ιούνιο, κάνεις και αυτές τις σκέψεις για το πού θα πας, με ποιον θέλεις να πας, ποιον θα θέλεις να κάνεις με εκπληξούλα και πάνω απ' όλα, κοιτάζα ρε παιδί μου και τον εαυτούλη σου έτσι λίγο, πού θα ήθελε να πάει ο δικός σου εαυτός, μέχρι πού θα ήθελε να ταξιδέψει, θα ήθελα πολύ να ακούσω να μου πείτε. Μέχρι τότε, αν έχετε πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και θέλετε να ταξιδέψετε με αυτό, θα πρέπει να το ασφαλίσετε για να είστε σίγουροι. Μπείτε τώρα στο cosmoteisurance.gr, συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτήστε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερη τιμή. Εγώ είμαι η Μαρία, θα κάνω ένα πολύ μικρό σύντομο break και θα επιστρέψω σε λίγο με διαγωνισμό Σφαίρα Password, Mar Beauty καλλιντικά και άλλα και άλλα πολλά νέα. Μέσα σε αυτά έρχεται και το Σφαίρα Park Concert, συναυλία της Μαρσό, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, opening act από τον Πέτρο Καρά και από τον Deep Panas, όπου θα σας περιμένουμε την καλύτερη διάθεση. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του άλλου. Ο μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7,
6: 8,
7: 9,
1: 10. 6 με 10.
3: Πάμε και προχωράμε.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
9: 1881
10: 1961
9: 5050
10: 1471
3: Ναι!
10: 1212
11: Μπράβο!
9: 1940
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Σφαίρα 102.2.
0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
17: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
18: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
19: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
2: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Οπότε, μωρέ, θα δούμε. αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
15: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Τρεις Εργιανίδες.
14: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
19: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
23: Τάκης και Μπούμπης.
24: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
25: Πάμε να δούμε σπίτια.
26: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
24: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
26: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
26: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
23: Τάκης και Μπούμπης.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
27: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
28: Hertz Leasing.
27: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
28: Hertz Leasing.
27: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
28: Hertz Leasing.
27: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
29: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
30: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
31: Scandinavian Sleeping and Living.
32: Σφαίρα 102-2
33: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
34: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2, ελπίζω να είστε καλά. Αρκετά αυξημένη σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε κι εσείς, αλλά μπορείς να το πεις, ρε παιδί μου, ότι όσο περνούν οι μέρες, τόσο καιρός γίνεται ακόμη πιο ζεστός. Και έτσι θέλουμε να είναι τα πράγματα. Να είναι πάρα πολύ ωραία και να μας φτιάχνουν το κέφι και τη διάθεση, παρότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει από σήμερα το απόγευμα, αύριο, βροχές, καταλαβαίνετε, από Κυριακή. Και την επόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς. Τέλειο είναι αυτό. Και τέλεια και η Κοσμοτέ Telecom που φέρνει τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως του καλύτερου δικτύου κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Αμέσως τώρα έρχονται επιτυχιάρες, αλλά πάρτε και ένα δωράκι από μένα από την εκπληκτική εταιρεία Mar Beauty. Στείλτε στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράψτε Mar Beauty το ερωματεπώνυμό σας, ένα υπέροχο πακέτο από την Μαργιαλένα Ρουμελιώτη και τα υπέροχα καλλιτικά της. Και δεν χρειάζεται να ζητήσετε καν λογαριασμό, δωράκι όλα από εμάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.
2: Του λέει.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η κατσαρίδα της πάει να με το ποντίκι. Του ποντίκι του πάει να με τη γάτα.
2: Βέβαια.
1: Της γάτας της πάει να με το σκύλο. Σκύλο. Του σκύλου του πάει να με τον άντρα. Του άντρα του πάει να από τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του της πάει να η κατσαρίδα.
2: Κοίτα λυσίδα, φίλε.
1: Συγκλονιστικό.
3: Η κατσαρίδα. Νίκο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
14: Όλα,

0: Σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
2: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
12: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
13: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Το σφαίρα password είναι 2588.
17: Αμέ, αυτό είναι το σφαίρα password και ξέρεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις ένα εκπληκτικό MG3 Hybrid exclusive έκδοση εξαίρεση 22.500 ευρώ από τη φανταστική εταιρεία MG Omegalas ΑΕ στην Αγία Παρασκευή. Σε λίγο βγαίνω με γραμμή στον αέρα το νου σας να μου τα πείτε σωστά. Δεν θέλω κάτι άλλο, αυτό και μόνο. Και να πάτε στο Γερμανό γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Καταλάβατε? Τέλεια όλα. Και συνεχίζομαι από. Τερεμπέτικο στην σφαίρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σάκης Ρουβάς στον Σφαίρα 102.2. Μια ζωή μαζί. Εμείς εδώ είμαστε, μια ζωή μαζί. Και ό,τι γίνεται και με Final Four μαζί θα το ζήσουμε, καταλάβατε. Βέβαια λοιπόν, Βασιλική μου. Βασιλική.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Ακούω καλά, έχει σκυλάκι?
1: Ναι.
0: Αχ, και χαίρεται τώρα, χαίρεται το σκυλάκι, ναι, ναι. Του Σουλιάνη, μαμά μου.
1: Ναι,
0: μπει τώρα και κερδίσει αυτό το αυτοκίνητο κάποια στιγμή. Τι βολτάρες έχω να πάω κι εγώ. Τι είναι, τι ράτσα είναι?
1: Είναι Yorkshire.
0: Αχ, τι ωραία, αυτά τα μικρούλικα, τα γλυκούλικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αχ, Χριστέ μου. Λοιπόν, Βασιλική μου, δώσε μου τον κωδικό.
1: 2588.
0: Μπράβο, ρε Βασιλική, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έρχεσαι ακόμη πιο κοντά σε ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι φανταστικό, Βασιλική. Το έχω δει και έχω ζηλέψει τόσο πολύ, να ξέρεις. Δεν φαντάζεσαι,
1: Το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι.
0: MG3 Hybrid, τα exclusive έκδοση, εξαίρεση 22.500 ευρώ από την MG Omega Elias και μία αφιέρωση θέλουμε να μας κάνεις.
1: Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Μία αφιέρωση.
1: Τι αφιέρωση να κάνω? Δεν ξέρω τώρα. Καλή επιτυχία σε όλους όσοι έχουν δηλώσει.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Yeah. Πολλά φιλάκια και από εμένα λοιπόν εδώ στον Σφαίρα 102.2. Ακολουθεί Θέμης Γιωργαντάς. Αμέσως μετά ακολουθεί η Λίνα Παπιλανικόλας Ζωράτης. Θα είναι στους ρυθμούς του Final Four. Να ευχηθούμε πολύ μεγάλη και καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας, την ελληνική μας ομάδα, τον Ολυμπιακό, που σήμερα θα βρεθεί απέναντι από τη Φενέρμπαχτσε. Ελπίζουμε στα καλύτερα να προκριθεί και να μπορέσουμε να πάμε και τις επόμενες μέρες. Σωστά, καλά τα λέω. Εσύ δεν μιλάς εκεί πέρα που είσαι άντρας, λίγο να με βοηθήσεις, βρε, από κάτω στον αέρα. Με κοιτάς και γελάς. Θα κερδίσουμε? Θα κερδίσουμε με την Ελλάδα και με τον Ολυμπιακό μας. Καλή επιτυχία. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, φιλιά.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έπαθα χθες πάλι, ρε φίλε.
3: Τι έπαθες
2: σε μένα, τι γίνονται όλα, φίλε.
3: Μα τι έγινε.
2: Πάω να παραγγείλω καφέ. Λέω ένα φρέντο εσπρέσο, παρακαλώ. Μου λέει σκέτο. Λέω βάλτε λίγο ζάχαρη στη μύτη. Και μου λέει έλατε λίγο πιο κοντά.
4: Πλησιάστε, κύριε.
2: Πλάκα, πλάκα κάνει όλοι.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Θεούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα! Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μακή.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
22: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
25: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
24: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
26: Για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
24: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
27: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
24: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
28: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
24: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
29: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
24: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
30: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
31: Με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
32: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς θα περνάμε? Όλα καλά? Έτοιμοι για το Σαββατοκύριακο? Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2, στην παρέα μας φυσικά και η Νόβα, που μας έχει νομίζω τα καλύτερα νέα. Η Νόβα, παιδιά, φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Έτσι έχει μάθει. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Radio.
1: Το θέμα της ημέρας απλά. Λέμε το θέμα της ημέρας και τέλος.
2: Θα προτιμούσες να παρατήσεις
1: δίλημα,
2: για το υπόλοιπο της ζωής σου το σεξ στο φαγητό.
1: Είμαι σε μια ηλικία την οποία, ρε παιδί μου, έχω ευχαριστηθεί και τα δύο. Τώρα, με ποιο θα συνεχίσω? Με το φαΐ. Δόξα τω Θεώ.
2: Γιάννη.
3: Θα κόψει το φαγητό, Κοίτα ο Μπούλια.
1: Τι θα κόψει το φαγητό? Σιγά, βρε Ρόκο, η Φρέντι τη ηχοληψία. Άσε μα, βρε Γκουσγούνι, φύγει από εδώ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

συνέχεια κολλημένη εδώ στο σφαίρα 102-2, παιδιά, έχω να σας πω το εξής. Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Λοιπόν, μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Ραντεβού στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, εκεί που η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Είσοδος δωρεάν.

0: Είναι η μεγάλη κλήρωση. Έχω λοιπόν να σας πω ότι λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής, κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα μάθει ότι κέρδισε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home. Τα έπιπλα λοιπόν Κοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες, μέχρι 23 Μαΐου, δηλαδή μέχρι αύριο. Εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα. Και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Δείτε όλη τη συλλογή από κοντά στα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
3: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μέσα, μην τα θυμίζεις αυτά.
2: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
3: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
4: Μα είναι υπέροχο!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε...
13: είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
16: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Yay, yeah, yeah, είσαι εδώ!
19: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό

0: Τηλεκό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: θέτει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Limos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Κατέβασε το app Σφαίρα 102,2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
1: Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα 102,2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Θα σας πάω εγώ τώρα μία βόλτα στην Γαλλία και στον Λαζάρ, που ήταν μάλλον ο γυραιότερος ή τουλάχιστον ένας από τους γυραιότερους σκύλους στον κόσμο. Έφυγε πριν από λίγες μέρες. Αν σας ρωτήσω πόσο να τον έφυγε, θα μου πείτε σίγουρα, φαντάζομαι, 15, 16, 17, κάτι τέτοιο θα λέγα και εγώ, 18, 20, κι όμως παιδιά ο Λαζάρ έφτασε τα 30. Ίσως λοιπόν να είναι ο γυραιότερος σκύλος στον κόσμο. Έφυγε λοιπόν στην κεντροανατολική Γαλλία, κοντά στο Ανεσί, και η ιδιοκτήτρια του έγραψε «Ήσουν ο μικρός μωρογεράκος μας», έγραψε στο Instagram η Οφελή Μπουτόλ, 29 ετών. Η Οφελή λοιπόν, μια ανήπαντρη μαμά ενός 9χρονου αγοριού, ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά τον Λαζάρ και τον πήρε στο δικό της σπίτι, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη 2 γάτες. Να πούμε ότι πέθανε η πρώτη ιδιοκτήτρια του Λαζάρ και ο σκύλος πήγε σε καταφύγιο και από εκεί τον βρήκε και τον υιοθέτησε η Οφελή. 30 ετών, μπράβο. Δεν σας έχω πει ακριβώς ποια ράτσα είναι, αυτή η ράτσα η παπηγιών είναι αυτά τα σπάνιελ, αυτά τα μικρόσωμα σκυλάκια που τα βλέπεις, αυτά που λέμε με τη μητούλα, που λέμε είναι σαν αλεπουδίτσες, αυτά τα πολύ πολύ όμορφα. Ο Λαζάρ ανήκε σε αυτήν την συγκεκριμένη ράτσα, 30 ετών, wow. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, και έρχεται με πολύ δίσκο διάθεση, Φωτιά στη νύχτα.

φωτιά στο παρελθόν με τους Vegas. Πιο ψηλά εδώ, στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Σφαίρα Password είναι εδώ και θα χαρίσει σε κάποιο σούπερ τυχερό ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, συγκεκριμένα το MG3 Hybrid Plus, σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 10.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε οι παραγωγοί του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα λοιπόν, θα γίνεται κλήρωση και ένας σούπερ τυχερός θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει την ερώτηση ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ. Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Επιτρέπεται να παίξετε όσες φορές θέλετε, παιδιά. Όροι και προϋποθέσεις, σφαίρα.gr, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
3: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
4: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο Γίνος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
1: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
0: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Σφαίρα 102-2.
19: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
20: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο, νομίζω, άβολο να το παραδεχτούμε. Ακούστε αυτό από το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα λατώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 90,2.
1: Ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά
2: εκεί.
1: Αντικείμενα όλα μεταξύ
2: ναι, τους. Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: ματιά στο παρελθόν με την Μπέγκη Ζήνα πουθενά εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Νόβα, είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο και έχουμε την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Gotsopoulos Home. Μόλις επιστρέψω.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες μπήκε στο λεωφορείο μετά από αρκετό καιρό.
3: Αλήθεια λες?
2: Μπήκε στο λεωφορείο και πέτυχα και σε ωραία φάση κιόλας.
3: Τι έγινε?
2: Ήτανε δύο κυρίες που μαλώνουν για μια θέση. Όχι εγώ. Και πετάχτηκε ο οδηγός και έδωσε τη λύση. Παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσει μεγαλύτερη. Δεν κάθισε καμία.
3: Έτσι, μπράβο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και

0: σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. Προδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Ρία Ελληνίδου. Τώρα όμως έρχεται κάτι που το περιμένετε πώς και πώς. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα μάθει ότι κέρδισε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Ανανεώστε παιδιά το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο λοιπόν όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Έφτασε λοιπόν η στιγμή. Ο σούπερ τυχερός που κερδίζει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home είναι σούπερ τυχερή. Είναι η Ευγενία Σταυροπούλου. Η Ευγενία Σταυροπούλου που το κινητό της λύγησε 2.12 κέρδισε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επιπλών Γκοτσόπουλος Home. Ευγενία, να είσαι πάντα τόσο τυχερή. Πάντα κολλημένη εδώ παιδιά στο Σφαίρα 102.2. Οι διαγωνισμοί συνεχίζονται. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

0: 92,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Με ξόδεψες εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet. Έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα. Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φίλα για άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9,
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε,
22: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά. Και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
24: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
25: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
26: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
27: Μ' ακούτε λίγο.
28: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
29: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
27: Τι κάνετε?
28: Έτσι μιλάς στον αέρα.
27: Δεν μου ταιριάζει.
28: Γεια σας.
30: Καλησπέρα.
27: What's your name?
28: Α, καλά.
29: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
30: Wow.
28: Έκανε wow.
29: Με την Ελίνα Παπίλα.
27: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
29: Και τον Νικόλα Ράπτη.
28: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
29: 5 με 8.
27: Θα είμαστε παρέα.
29: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
28: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
27: Νιάου νιάου.
31: Πού είχα πάει?
27: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου. Σαντ.
29: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
27: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
29: Το απογευματινό σφαίρα

2,5 είδα τη βενζίνη χθες. 2,5. 2,5. Βέβαια αυτό έχει και τα θετικά της. Όταν αρχίσουμε όλοι να περπατάμε, να μην ξοδεύουμε, να φτιάξουμε την υγεία μας, θα είμαστε όλοι σαν τα δέντρα, στους άρχοντες των δαχτυλιδιών, υπεραιωνόβοι. Θα πεθαίνουμε 150 χρονών. Γιατί η βενζίνη πήγε 2,5.

0: Και πού το κατάλαβα, ήμουν άδειος με ρεζέρβα στη μηχανή και πήγα να βάλω. Και ενώ είμαι γύρω εκεί στα 16 με 18, βαριά 19, μου λέει 22 ευρώ, κύριε.
1: Άσε με μένα στα σύννεφα, σε ένα παλιό βενζινάδικο.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 22 Μαΐου, χρόνια πολλά σε Εμιλία, Εμιλία, Έμιλι, Έμα, Μιλία, Εμίλιος Κόδρος. Αυτοί είναι που γιορτάζουν, Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητας. Σε 9 ημέρες έχουμε του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η Ιουνίου, την επόμενη Δευτέρα, όχι αυτή που μας έρχεται, σε 9 ημέρες. Χαμός εκεί έξω με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, σε πάρα πολλοί δρόμοι μπλοκαρισμένοι. Γιατί έχουμε Final Four, γίνεται χαμός στον πυρετό του Final Four η Αθήνα. Ολυμπιακός Φενέρ γεμίζει το T-Center από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Στις 6 είναι τώρα σε περίπου 45 λεπτά ο ημιτελικός και όσοι κινούμαστε εκεί γύρω στην περιοχή, έβλεπα, ξέρεις, με τις φανέλες τους έτσι παιδάκια, μπαμπάδες και αυτά να πηγαίνουν στο γήπεδο. Μεγάλη χαρά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει να γεμίζουν τις κερκίδες 2 ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ. Ενώ με συνθήματα και καπνογόνα οι φίλοι της Φενέρ στο Θησίο. Από εκεί ξεκίνησε η πορεία για τους φίλους της Φενέρ. Ο δεύτερος αγώνας είναι το βράδυ μεταξύ Βαλένθιας και Ρεάλ, ένας ισπανικός εμφύλιος. Πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ ωραίο Final Four και θα είναι και πολύ ωραία στο T-Center, γιατί είναι όντως πολύ ωραίο το γήπεδο. Το ευχαριστηθούν όλοι οι φίλαθλοι. Κρίμα που εμείς δεν είμαστε εκεί, έτσι να είναι η ομάδα μας, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός με τα καλά και τα κακά του. Τώρα στα υπόλοιπα, όπως είπα και πριν, χάος με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και η κάθοδος και η άνοδος του Κηφισού, πολλά προβλήματα. Έχει αρκετή κίνηση τώρα που κοιτάω προς Ασπρόπυργο, στο ρεύμα που είναι στην περιφερειακή Εγάλεο, είναι κολλημένα λίγο τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί, και μετά προς Ασπρόπυργο το ρεύμα που έρχεται όμως προς εδώ, προς το στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Τώρα στα υπόλοιπα και η Αττική Οδός μέχρι την Ανθούσα έχει αρκετή κίνηση και φυσικά Μεσογείων και Κηφισίας, τα γνωστά Κάλα Κέντρο απλησίαστο, και στην παραλιακή η άνοδος μέχρι και την Μαρίνα του Φλίσβου, εκεί κολλάει και η κάθοδος στο Τάικ Βοντό και σε αυτά, η Ποσειδώνος είναι κολλημένη και Λεωφόρος Βουλιαγμένης παραλλήλως με την Αργυρούπολη, τη Λεωφόρο στο ύψος Αργυρούπολης παραλλήλως με την Λεωφόρο Κύπρου, αρκετά προβλήματα και γενικά μια Παρασκευή με αρκετή κίνηση, αλλά λογικό, είναι το Final Four, πολλοί πηγαίνουν στο γήπεδο, πολλοί θα μαζευτούν σε σπίτια. Είναι μια μεγάλη γιορτή για την Αθήνα μας. 6936 10 102, τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ μαζί παρέα. Η Ελίνα σε πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας. Γιάννης Μπούνια στη ρυθμίση του ήχου, Νικόλας Δράπτης στο ένα μικρόφωνο. Θέλω να ακούσουμε κάτι έτσι τζερτζελέδικο, ρε Γιάννη. Λίγο έτσι δεν ξέρω τώρα. Θέλω λίγο, θέλω Βέρτη, αλλά μου βάλεις πριν Βέρτη, ρε φίλε. Ναι, δεν μπορούμε να βάλουμε Βέρτη. Ένα... τι να βάλουμε, ένα μαζονάκι, ένα... δεν ξέρω τώρα, μια Θεοδωρίδου. Εδώ θα γυρίσεις, εδώ θα σε πάντα εδώ. Δεν ξέρω, για βάλτε, βάλτε αυτό ρε Γιάννη, ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι.

0: Καλησπέρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είναι 5:30 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Γελάω με μια είδηση φοβερή, την οποία επειδή τώρα γίνεται το Final Four, φέρανε αστυνομικούς στην Αθήνα ρε παιδί μου, φέρανε και άλλους αστυνομικούς, από γράφει εδώ πέρα, ήρθανε ενισχύσεις για το Final Four και ήρθανε επιστράτες ανδυνάμεις από την επαρχία για να μείνουν στην πόλη εδώ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Για τη διανυκτέρευσή τους, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, με ρύμνηση υπηρεσία τους. Λέει παιδιά, έρθετε εδώ, μείνετε, θα σας πούμε εμείς. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση 4 αστυνομικών από την Άρτα, τη Δεσποντεία και τα Ιωάννινα, οι οποίοι μετά που μπήκαν στο δωμάτιο που τους είχαν κλείσει, διαπίστωσαν πως εκεί τους περίμενε μια έκπληξη. Τα κρεβάτια στα οποία έπρεπε να κοιμηθούν ήταν ένα νηφικό και ένα μονό και ένα ράτζο, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν έντονα και να μην διανυκτερεύσουν εκεί. Τους πήγανε σε νηφική σουίτα. Πω, φαντάζεσαι τώρα από την Άρτα, να πας, πάω δίνω για υπηρεσία. Πάω δίνω για υπηρεσία. Εντάξει. Και κοιμηθούμε μαζί με τον Κώστα Καλιά. Λοιπόν, το οποίο είναι φοβερό και μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Τώρα πάμε σε άλλα νέα.
1: Άλλα νέα.
0: Ψηλό ανέτοιμος ο Γιάννης. Ολυμπιακός Φενέρ γέμισε το T-Center. Σε περίπου μισή ώρα ξεκινάει ο μεγάλος ημιτελικός. Μιλήσαν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, είπαν ότι θεωρούν ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Ο Δημήτρης Τιτούδης μίλησε και είπε ότι κίνητρο για τον Ολυμπιακό ότι παίζει στην Αθήνα και θα έχει κοντά και οπαδούς του, οι οποίοι θα το στηρίξουν. Καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα για μια ομάδα που παίζει Ολυμπιακός, λέμε τη Φενέρ. Έκανα μια σκέψη και θέλω να τη μοιραστούμε τώρα. Όχι. Σκέψη όχι τόσο αθλητικού περιεχομένου. Δηλαδή, λέω, η Φενέρ το πήρε πέρυσι. Ποιο είναι το κίνητρό της, δηλαδή από πού πηγάζει το κίνητρο να ξαναπαίξουν τόσο δυνατά να το πάρουν και φέτος? Νομίζω ότι back to back στο μπάσκετ ευρωπαϊκό πρέπει να έχει πάρει μόνο η Ρεάλ. Αν θυμάμαι καλά, αν κάποιος ξέρει παραπάνω, γιατί δεν είμαι και τόσο πολύ του μπάσκετ, να με διορθώσει. Αλλά τώρα λέω, αυτοί το πήρανε πέρυσι. Φέτος λέω, ποιο είναι το κίνητρο, τι θα τους είπε ο Γιασκεβίτσιος, ας πούμε, πώς θα τους έχει ξεσηκώσει για να παίξουν έτσι πιο μαχητικά. Δεν ξέρω. Πάμε να στέλνουμε καλησπέρες σε Σοφία, εκεί στο Viber, στην Καλλιόπη και στην Κωνσταντίνα, που λέει μπορείτε να βάλετε κάτι από Pixlax. Ωραίο. Ναι. Το πούλαμε θα ήθελα, Γιάννη. Και το εσύ εκεί μ' αρέσει, αλλά είναι βαρύ. Το πούλαμε θεωρώ είναι πιο ωραίο. Έτσι, πιο ταιριάζει πιο πολύ στο ύφος σταθμού. Τώρα στα υπόλοιπα, βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι πάνω από 18.500 πυροσβέστες και 88 εναέρια μέσα στη μάχη για τις πυρκαγιές. Υπήρξε σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο για τον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ. Το διάβασα λίγο μετά, το έχασα, το άφησα γιατί δεν ήθελα. Υπάρχει ένα βίντεο με μια εγκατέλειψη δύο παιδιών σε δάσος στην Πορτογαλία. Μια εγκατάλειψη δύο παιδιών, τα οποία κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα ζευγάρι Γάλλων που εγκατέλειψε τα παιδιά τους σε ένα δάσος στην Πορτογαλία. Μητέρα 41 ετών και πατριός 55. Συνελήφθησαν, πήγαν και άφησαν τα αγόρια τους 190 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που έμεναν στις 7 η ώρα το απόγευμα, με δύο μπουκάλια νερό, δύο φρούτα και μία λαξιά ρούχα. Και όταν εννοώ τα αγόρια τους, μιλάμε για παιδιά που έμεναν στις 7 η ώρα το απόγευμα, με δύο μπουκάλια νερό, δύο φρούτα και μία λαξιά ρούχα. Και όταν εννοώ τα αγόρια τους, μιλάμε για παιδιά τώρα 5 και 4 ετών.

0: ενώ εξετάζουν και τη μαμά για κακοποίηση. Και λέω, εντάξει, λέω, ο πατριός, λέω, ρε παιδί μου, είναι ο πατριός. Αυτή η μάνα πώς πήγε και εγκατέλειψε τα αγόρια της σε ένα δάσος στην Πορτογαλία. Και διαβάζουμε καθημερινά τέτοιες ειδήσεις, οι οποίες θέλω να πω ότι πάνω εκεί που είμαι, στα χαίρομαι και σκέφτομαι θετικά, με προσγειώνουν και λέω, σε τι κοινωνία ζούμε, ρε παιδί μου, πού θα έρθουν τα παιδιά μας, πώς θα μεγαλώσουν, τι να κάνουμε κι εμείς αγωνείς. Λοιπόν, αλλάζω σελίδα. Για κάποιους οι οποίοι είναι φαν του κρασιού, τώρα το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτές πόρτες στα Ινοποιεία. Μπορείτε να τσεκάρετε. Υπάρχουν και τρία μπουτίκ κτήματα που ξεναγούν σε αμπελώνες και κελάρια. Οπότε, όσοι είστε φαν του κρασιού, τώρα μην πάτε και γίνετε σταφίδα και μπάουλα και δεν μπορείτε να γυρίσετε. Πάντα να δοκιμάσετε λίγο κρασάκι, λίγο τυράκι. Αυτά είναι πολύ ωραία να πάτε έτσι. Όσοι σας αρέσει το κρασί, να πάτε για γευσηγνωσίες και όλα αυτά τα ωραία. Οπότε, να ξέρετε ότι είναι ανοιχτά οι πόρτες στα Ινοποιεία αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Κύριακο. Τώρα στα υπόλοιπα, υπάρχει και άλλο ένα βίντεο λόγω Final Four που είναι απίστευτος διοικητής Αλφα Ταφ, ο οποίος γνωρίζει τουρκικά και καθοδηγεί τους Τούρκους οπαδούς στο Θησίο. Μιλάει, λες και είναι Τούρκος κανονικά. Και λέω, κοίτα να δεις, ο συγκεκριμένος τα μιλάει τα τουρκικά απτέστος. Αυτά από τα άλλα νέα, δεν έχουμε κάτι άλλο το σημαντικό. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Πάμε σε break, συγγνώμη Γιάννη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με τι. Password. Password. Να περίμενα το πω, Γιάννη. Μ' αφήνεις και μιλάω εδώ. MG Omega Ελλάς. Καλώς τα παιδιά, να τους έχει ο Θεός καλά. Να μας παίρνει μέρες, να τους δίνει χρόνια. Μέρες δηλαδή από το Γιάννη και τους υπόλοιπους. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο σε ένα μυστικό γκαράζ. 8.30 το πρωί, 11.30, 2.30 και 5.30. Ακούτε τον κωδικό και στέλνετε στο 6936 102.2 τη λέξη password. Όχι τον κωδικό, password. 5 λεπτά. Κλείνουμε συμμετοχές, παίρνουμε τηλέφωνο στον αέρα με τη μία password και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίνει ένα MG Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Και κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
3: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
1: Συλληφθείο. We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881.
6: 1961.
5: 5050.
6: 1471.
0: Ναι!
6: 12-12.
0: Μπράβο!
5: 1940.
0: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασύνες, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα.

0: νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
3: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
12: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να τα αποδεχτείς.
13: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
14: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
13: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
15: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
18: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
19: Το Σφαίρα Password είναι 8, 5, 2, 8.

0: χρησιμοποιείτε. Καλέστε
1: εντελώς. Λέει το τηλέφωνο. Τι έλεγε, καλέστε αργότερα. Μα πήραμε τώρα τηλέφωνο την ώρα του password και καλέστε αργότερα. Τι, ποιος μιλούσε τώρα, αν είναι δυνατόν. Πάμε στον επόμενο, στον Εμπιλαχόντα. Έχεις Εμπιλαχόντα, Γιάννη μου? Μπράβο στα παιδιά, πολύ γρήγοροι. Μιλάμε τώρα για 2.000 συμμετοχές. Βαράει το Viber του Σφαίρα. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό. Είναι λες και... Οπότε πάμε να δούμε στο δεύτερο. Να καλέσουμε τον δεύτερο, τη δεύτερη. Δεν ξέρω ποιος είναι. Βρήκες? Χτυπάει. Όπα.
2: Ναι.
1: Password.
2: 8528.
1: Μπράβο! Πώς σε λένε?
2: Χάρης.
1: Χάρη, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Κυψιά, για να μένουμε το παιχνίδι τώρα να δούμε.
1: Α, μάλιστα. Α, είσαι Ολυμπιακός, θα μένεις στο παιχνίδι. Και λες τώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, δεν θέλω και μια στο Σφαίρα.
2: Μια και μπόρεσα.
1: Ναι, καλά έκανες, καλά έκανες. Κόκκινος Ολυμπιακός, κόκκινο και το αμάξι από την MG. Καμιά φορά δεν ξέρεις. Καλή επιτυχία σε όλα. Να σε καλά, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σου. Ωραίος ο Χάρης. Λοιπόν, χαρούμενος ο Χάρης. Μακάρι να κερδίσει και η ομάδα του. Να είναι διπλά χαρούμενος. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Γιατί έχουμε την Αριάλ στην παρέα μας. Και σε όλους μας έχει συμβεί. Κάθε φορά που θα φορέσουμε έτσι ένα ρούχο που μας αρέσει πολύ. Και λες, πω, έχω φορέσει το καλό μου το πουκάμισο. Και θα βγω ραντεβού. Και από εδώ κάτι θα γίνει. Και θα πέσει πάνω φαγητό, καφές, κάτι θα λερωθείς. Δεν γίνεται να φορέσεις το καλό στο πουκάμισο, το σακάκι, το φόρεμα και να μην γίνει να μπει σε λίγδα. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Λες και γίνεται επίτηδες. Και εκεί είναι που λες το πω, αλλά Ariel έρχεται. Έτσι, κυκλοφορεί το Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pod που έγινε ποτέ. Δύο φορές μεγαλύτερο και έχει και τρία ενσωματωμένα συστατικά που αφαιρούν επίμονους λεκέδες, οσμές και επαναφέρει τα αγαριασμένα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά και ό,τι καλύτερο για τα αγαπημένα μας ρούχα. Και λεκέδες, bye bye, see you later. Έτσι, Big One που ακούμε τώρα αυτό και αυτό είναι το πρόσωπο της Ariel. Ιδανικό για όλους τους τύπους και για μεγέθη πλυντηρίων.

0: Pod. Και καθάρισες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Να σου πω, όταν ένας σαραντάρης φορτίζει το κινητό, λέμε ότι το φορτίζει.
3: Σωστά.
2: Φορτίζει. Ένας πιντάρης και το φιφτίζει. Τι χιούμορ είναι αυτό.
3: Σταμάτα.
4: Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
6: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
5: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα. Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
19: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
20: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
21: Έλα, Σπύρο.
22: Τι είναι πάλι?
21: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
22: Δηλαδή?
21: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
22: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
21: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
22: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
21: Με σώζεις.
22: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
24: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Σφαίρα 102-2, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 6 μετά τις 6, με καιρό έτσι ψιλοπερίεργο εκεί έξω, γιατί θα έχουμε και δύσκολο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 22 του Μάη. Χρόνια πολλά στην Εμιλία, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Τώρα, σαν σήμερα, το 334 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Έτσι, μια ιστορική αναδρομή. Τώρα, στα υπόλοιπα, η κίνηση εκεί έξω καλά κρατεί. Λίγο χαλάρωσε ο Κηφισός και η κίνηση εκεί στην Αττική Οδό, αλλά κέντρο και στα περίχωρα έχουμε κίνηση. Τώρα οι περισσότεροι βρίσκονται και στις, είτε στο γήπεδο, στο ΟΑΚΑ εκεί, στο T-Center, είτε στις τηλεοράσεις τους, διότι ξεκίνησε ο μεγάλος ημιτελικός, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Όσοι είστε τα μάξη και μας ακούτε, θα προσπαθούμε και εμείς ανατακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνουμε για το σκορ. Τώρα στα υπόλοιπα πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Λοιπόν, καιρός δύσκολο Σάββατο με βροχές και καταιγίδες. Μίλησε και ο κύριος Μαρουσάκης για 6 περιοχές. Το Σάββατο αναμένεται η πιο δύσκολη μέρα. Συγκεκριμένα το Σάββατο προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Εμείς λόγω του Αγίου Κωνσταντίνου χθες, ο κουμπάρος μου ήταν να πάμε στην Κερατέα να ψήσουμε και τέτοια, το περίμενα πώς και πώς, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η μέρα. Περνάω φανταστικά, αλλά δυστυχώς την ακυρώσαμε. Η αστάθεια θα είναι έντονη το πρωί του Σεβάτου, αλλά θα διατηρηθεί μέχρι αργά το βράδυ, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρουσάκη, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα έχουμε καταιγιδοφόρα νέφη, έτσι, πρώτα στα ορεινά και μετά στις παιδινές περιοχές. Στην Αττική, από σήμερα το μεσημέρι, θα αυξηθούν νεφώσεις στα ορεινά με μπόρες και καταιγίδες και θα επεκταθούν σε παραθαλάσσιες περιοχές κατά τις βραδινές ώρες. Οπότε αυτό το πουσουκού δεν θα είναι πολύ καλά τα πράγματα για βόλτες και εξορμήσεις, δυστυχώς. Περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξει ο καιρός. Εγώ με αφορμή όλα αυτά που γίνονται έτσι με την αστάθεια του καιρού, είπα αύριο, που είναι ευκαιρία που ακυρώθηκε και αυτό, να πάω να φτιάξω τα χειμερινά καλοκαιρινά. Δηλαδή να ανεβάσω κανένα μαγιό, τίποτα από κάμισα λίγο πλουμιστά, λίγο αυτά τα κοντομάνικα, να κατεβάζω τα μπουφάν και αυτά κάτω, γιατί εντάξει, θα κρατήσω ένα-δυο μπουφάν πάνω, αλλά εντάξει, τώρα δεν μου χρειάζονται τώρα τα πιο χοντρά που κάμισα και τέτοια. Αυτά και με το καιρό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τώρα στην παρέα μας μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Απόλαυσε το μόνο συνδυασμό, μπορείς να φανταστείς, γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμή. Ακολουθεί ένα από τα καλύτερα, θεωρώ, κατ' εμέ, τραγούδια του Νίκου Βέρτη. Πότε θα σε δω. Δεν ξέρω, μου αρέσει μουσικά, στιχουργικά, το λέει και φοβερά ο Νίκος. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τα, έτσι, από τα best του.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος μόλις έφυγε εδώ στο Σφαίρα 102-2, 22 μετά τις 6, 22 λεπτά. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 15-7 το πρώτο δεκάλεπτο με τον πόδι στον Γκάζι η Ερυθρόλευκη. Live ημιτελικός του Final Four. Θα προσπαθούμε και εμείς να σας λέμε το σκορ. Οπότε το πρώτο δεκάλεπτο βρίσκει μπροστά τον Ολυμπιακό με 8 πόντους. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά. Τώρα στα υπόλοιπα, 50 χρόνια Μασούτης από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Διαμαντής Μασούτης κλείνει 50 χρόνια. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη. Και ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. Άνθρωποι που τους εμπιστευόμαστε καθημερινά, κάνουμε τα ψώνια μας και περνάμε φανταστικά. Τώρα διάβαζα κάτι σήμερα, το οποίο με έχει βάλει σε πολλές σκέψεις και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιοποίησε μία δεύτερη δέσμη αρχείων που είχαν προηγουμένως χαρακτηριστεί απόρριτα και έχουν να κάνουν με τα UFO, ρε παιδί μου, με τους υπτάμενους δίσκους, τους εξωγήινους και λέω για ποιο λόγο τώρα το κάνουν αυτό. Το κάνανε και πριν λίγο καιρό που δεν έδειχνε κάτι σοβαρό, κάτι ιδιαίτερο. Αλλά για ποιο λόγο τώρα το Υπουργείο Άμυνας και όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά βγάζουν τέτοια πράγματα στον αέρα. Το ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν, φαντάζομαι οι περισσότεροι μπορούμε να το καταλάβουμε. Το ότι δεν έχουμε βρεθεί με τους υπόλοιπους. Ναι, μάλλον δεν έχουμε βρεθεί. Τώρα, αν τη γη την έχουν επισκεφτεί κάποιοι, τι να πω, δεν ξέρω. Ο φάκελος αυτός που έδωσε το Υπουργείο Άμυνας περιλαμβάνει αναφορές ατόμων για ανεξήγητες έτσι πράσινες σφαίρες, δίσκους και πυρκαγιές, το οποίο πάντοτε βρείτε και στο Netflix. Αυτό βέβαια δεν ξέρουμε αν τους πιστεύουμε. Η πρώτη δέσμη αρχείων είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα αυτό το μήνα, στις 8 Μαΐου, το οποίο είπαν τότε στις 8 Μαΐου ότι εντάξει, δεν έβγαλαν και κάτι. Δεν φαίνεται και κάτι, ας πούμε, κάτι στον ουρανό και τέτοια. Τώρα, ο Υπουργός Άμυνας τον Πολιτειών δήλωσε ότι τα έγγραφα, φωτογραφίες και τα βίντεο για τα μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, έτσι τα λένε στην Αμερική, έδινε τροφή εδώ και καιρό σε εικασίες. Είναι καιρός που ο αμερικανικός λαός τα έχει δει, λέει, με τα μάτια του. Τώρα οι δημοσιογράφοι, οι Αμερικάνοι τώρα σε τέτοια πράγματα θεωρώ ότι είναι και λίγο παπατζίδες, αλλά τέλος πάντων. Τώρα ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο κύριος Ομπράιαν, που είναι εκεί στο ABC, εντόπισε τουλάχιστον τρία αρχεία που θεωρεί εξαιρετικά σημαντικά. Μιλάει για ένα βίντεο του 2024 στο οποίο η εκτοφυλακή των ΗΠΑ καταγράφει ένα αντικείμενο που καθώς πετούσε κοντά σε αεροπλάνο πάνω από τις νοτιοανατολικές των ΗΠΑ ακτές, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε από τον Αμερικανό στρατό από τη Συρία το 2021, το οποίο παρακολουθεί ένα άγνωστο αντικείμενο πριν αυτό επιταχύνει ξαφνικά. Ο στρατιωτικός που επέβαλε το βίντεο μίλησε για στιγμιαία επιτάχυνση. Και άλλο ένα βίντεο το 2020 που τραβήχθηκε σε μια μη γνωστοποιημένη περιοχή, όπου εκεί φαίνεται να δείχνει μια σφαίρα να πετάει πάνω από κατοικημένο χώρο. Ο στρατός την παρακολούθησε από κοντά πριν, λέει, τελικά πετάξει ψηλότερα μακριά στον ουρανό. Μετά από πολλαπλές έρευνες, η κυβέρνηση δεν βρήκε καμία απόδειξη ότι κάποιο από αυτά τα περιστατικά είναι εξωγήινης φύσης. Αλλά στρατιωτικοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι πολλά περιστατικά στα αρχεία παραμένουν ανεξιχνίαστα και δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως αυτές οι τρεις περιπτώσεις. Και λέω εγώ, έρχονται αυτοί σίγουρα για να μας ξεφεύγουν, έχουν καλύτερη τεχνολογία. Κατάλαβες. Δεν μπορεί τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχει ένα οτομπιάνκι και να έρχονται με Φεράρι οι εξωγήινοι. Σημαίνει ότι αυτοί που έρχονται έχουν καλύτερη τεχνολογία από εμάς. Και τι έρχονται, ας πούμε, να μας τσεκάρουν, να δουν αν αναπτύσσεται την τεχνολογία μας, αν προχωράμε πιο μπροστά, αν τους φτάνουμε. Έρχονται να κάνουν μελέτες. Αν, ας πούμε, πλησιάζουμε σε αυτούς ή είμαστε υπό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πολλά τα ερωτήματα, πολλά αυτά που συμβαίνουν, σίγουρα δεν θα απαντηθούν ποτέ. Αλλά αυτά. Τι λέει εδώ ο φίλος, παιδιά, λέει καλύτερη διατροφή, αλλά οκ, okay, σε όποιον αρέσουμε κιόλας, να έχουμε υγεία, όχι ζάχαρη και τσιγάρο, περπατήματα και μακριά από τοξικούς. Ένα κοινωνικό μήνυμα περνάει εδώ ο φίλος, οι φίλοι, στο Viber της εκπομπής 6936-10-1022. Καλησπέρα και στη Ρένα, καλό Σαββατοκύριακο Αστέρια, καλησπέρα και στην Αγλαία, καλησπέρα και στον φίλο εδώ από τα Γιάννενα, δεν γράφει όνομα, από τα εξωτικά Ιωάννενα, φιλάκια πολλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε όλους εσάς στο Viber, Ελένη, Βασίλης, Κωνσταντίνα, όλη την παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγο με παιχνίδι. Έχουμε με κόμπο από πίτσα φαν στο παιχνίδι μας, έτσι που γουστάρουμε και αγαπάμε πολύ. Βρες το τραγούδι. Πάμε σε τι τώρα, Γιάννη? Ξεστή, θα βάλεις από το παρέα στο Σφαίρα τον Αναστασιάδη. Εγώ δεν είμαι εγώ. Καταλαβαίνεις.
Έτσι, γίνομαι λίγο Ελλήνα τώρα, αλλά θα βάλεις το «Εγώ δεν είμαι εγώ».

0: Πνευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κύριε μου εσύ γλυκή 80χρονη.
2: Τι ήθελες να σου πάει τα νιάτα σου.
3: Τα χρόνια σου.
1: Δεν πειράζει άστινα που έφαγε.
4: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ, απλά ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.

0: παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
1: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
2: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Του αγοριού απέναντι τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Θείε Μάκη, θείουλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
11: Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
16: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 43 μετά τις 6, σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να πάμε στο παιχνίδι μας. Πριν όμως γίνει αυτό, νέα προσφορά γνωριμίας σε στέλνει στο διάστημα, ενώ το κάνει ξανά, απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα και ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet και coins για το σύμπαν του Noviverse. www.novibet.gr/stoichima. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή 32-20, στο δεύτερο δεκάλεπτο, απόλυτη κυρίαρχη, προηγούνται με 12. Και τελικά δεν είναι και τόσο ντέρμπι, δείχνει τουλάχιστον το έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Βέβαια το μπάσκετ, στο μπάσκετ όλα γυρνάνε, πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος ο Ολυμπιακός. Πιστεύω κάποια στιγμή θα κάνει την αντεπίθεση η Φενέρ και θα ξυπνήσει. Εκεί πρέπει να σταθεί δυνατός ο Ολυμπιακός και να κρατήσει. Τώρα πάμε στο παιχνίδι μας. Pizza Fan Combo. Λαχταριστό με πίτσα, μακαρονάδα, με μπέργκερ, τα πάντα όλα έχει η Pizza Fan. Πάμε να παίξουμε. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Pizza Fan Combo εδώ στο απογευματινό σφαίρα 102-2. Να το κάνετε δικό σας, λαχταριστό, ζεστό και νόστιμο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Μέρη.
0: Από πού τηλεφωνείς, Μέρη?
1: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα. Τώρα που σας επιτυχαίνουμε?
1: Στην Αθήνα, στο κέντρο.
0: Α, βολτάρεις ή είσαι με τα μάξι?
1: Με τα μάξι. Επιστρέφω από τη δουλειά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα ρε γάμο, το ξέρω. Να. Άλλη μία. Το ξέρεις?
1: Δεν το θυμάμαι
0: και εγώ ρε γάμο το. Εγώ τα σπάω. Έλα ρε. Εγώ πληρώνω. Γεια σου Μέρη. Φιλιά, φιλιά. Είναι μερικές φορές που το έχεις εδώ και το θυμάσαι. 2-11-700-79-31. Pizza Fan Combo. Να το κάνετε δικό σας. Καλησπέρα. Ποιος είναι στη γραμμούλα?
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Κατερίνα.
0: Από πού?
2: Από Εγάλεο.
0: Εγάλεο, εξαιρετικά. Εγαλεάρα, Εγάλεο City. Λοιπόν, έχουμε. Κατερίνα, πάμε να παίξουμε. 3-2-1 και.
2: Άλλη μία. Όχι.
0: Δάντηση. Και πετάω ψηλά μέχρι
2: τα αστέρια αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κατερίνα, φυλάκια.
2: Γεια.
0: 0-2 έχω κι εγώ μαζί με την Κατερίνα και τη φίλη πριν. Καλησπέρα. Αυτό παίρνει ο ίδιο, πέφτει γραμμή. 2-11-700-79-31. Pizza Fan Combo. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Μαριάννα.
0: Μαριάννα, από πού τηλεφωνείς?
3: Νίκια.
0: Από Νίκια, μπράβο, απαντάς πολύ γρήγορα. Τι ζωή είσαι?
3: Λιοντάρι.
0: Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα, και έτσι τώρα είσαι στη δουλειά ή...
3: Σχολάσαμε για σήμερα, αύριο.
0: Α, δουλεύεις και Σάββατο?
3: Ναι.
0: Να σου πω, ερώτηση τώρα, εσύ που δουλεύεις Σάββατο, κάθεσαι κάποια μέρα της εβδομάδας?
3: Ναι, βέβαια.
0: Και διαλέγεις εσύ ποια μέρα θα κάτσεις?
3: Είναι κυλιόμενο το ρεπό, είχα ρεπό Σαββατοδεύτερο.
0: Α, ωραία. Α, οπότε τώρα θα δουλέψει Σάββατο, θα κάτσει Δευτέρα?
3: Όχι. Το επόμενο ρεπό έρχεται την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, ωραία.
3: Θα ήμουν τη Δευτέρα.
0: Τίμιο όμως, τίμιο, ωραίο κι αυτό.
3: Εξαιρετικότατο.
0: Δεν είναι ωραίο μέσα στη βδομάδα να το σπάς και λίγο?
3: Εννοείται.
0: Μπράβο, φίλοι. Μπράβο. Και εκεί, ας πούμε, τη μέρα που έχεις ρεπό, που οι άλλοι, ας πούμε, δεν συμβαδίζουν με το δικό σου ρεπό. Κατάλαβες. Οι περισσότεροι καθόμαστε Σαββατοκύριακο. Εσύ τι κάνεις την ελεύθερη μέρα σου, ας πούμε?
3: Τις δουλειές που θα αφήσει πίσω.
0: Ας πούμε, πας, ας πούμε, κομμωτήριο, νύχι. Είχε τέτοια, πας να ψωνίσεις σούπερ μάρκετ, αυτά το ένα το άλλο?
3: Σούπερ μάρκετ ψωνίζω κάθε μέρα γιατί είμαι εκεί. Κάνω τις εξωτερικές δουλειές που δεν έχω κάνει όλη την υπόλοιπη εβδομάδα και τις δουλειές του σπιτιού που δεν έχω κάνει.
0: Σωστό και αυτό. Έτσι, είχα μια περιέργεια. Συγγνώμη τώρα που μπήκα στα πολύ προσωπικά.
3: Πολύ καλά κάνεις. Πες μου να σου λύσω κι άλλες.
0: Όχι, εντάξει, καλά είμαστε. Αναβέξουμε.
3: Έλα να στήσουμε το δικό μας.
0: Έλα.
3: Παντελίδη.
0: Ναι, ποιο?
3: Τέχνα όσα είπα χθες το βράδυ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο.
0: Τον τίτλο θέλουμε, ρε φίλε.
3: Έλα!
0: Τι να κάνουμε?
3: Έλα, αυτό. Ξέρετε και στο χωριό μου τώρα.
0: Τι σημασία έχει αυτό με το δώρο? Πρέπει να μου πεις τον τίτλο.
4: Τίτλο θέλουμε.
0: Τίτλο θέλουμε. Αν το βάλουμε άλλη μία. Άλλη μία.
3: Είναι από εκεί ψηλά για σένα.
0: Όχι.
3: Έλα τώρα! Λες κι εγώ παιδεύομαι.
0: Να γεια σου φίλοι. Καλή συνέχεια, γεια.
3: Bye.
0: Κρίμα. Κρίμα και τη συμπάθησα πολύ τη φίλη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. 2-11-700-79-31. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
5: Είμαι η Κατερίνα.
0: Από πού?
5: Από Κηφισιά.
0: Κηφισιά.
5: Και έχω εδώ το Μάριο, το γιο μου.
0: Α.
5: Και κάθε φορά μου λέει «Μαμά πάρε, μαμά πάρε».
0: Έρε Μάριε.
5: Και τώρα Μάριε. Που μου του λέω «Εμείς θα βγούμε, άκου» του λέω.
0: Ωραία. Μάριε, πιστεύεις θα κερδίσετε?
6: Ναι.
0: Άρε Μάριε. Μάριε, τι ομάδα είσαι, δεν βλέπεις μπάσκετ?
6: ΑΕΚ,
0: πρωταθλητές. Πρωταθλητές, πω, με κυνηγάνε αεκτζίδες και Ολυμπιακοί παντού. Μη γιάσω μια μέρα. Δεν μπορώ να ερεμήσω πουθενά. Πάμε να παίξουμε, Μάρια, καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστούμε.
5: Έλα. Τι να την κάνω τη ζωή, γλυκιά μου αναπνοή, εσύ ο λόγος που αναπνέω.
0: Μπράβο, θα είναι χαρούμενη η Νατάσα που το έπες όλο, αλλά πώς λέγεται το τραγούδι?
5: Φεγγάρι μου.
0: Ναι! Το πήρατε, πιτσοπαλιάρε. Άρε Μάρι, θα τρως όλο το σουκούρε άτιμε. Λοιπόν, μείνετε στην γραμμή.
5: Και είμαστε και από Νίκη Δροσιάς που σε είδαμε που έκανε.
0: Α, είχα πάει για το βίντεο.
5: Το είδαμε στο Instagram.
0: Πρώτη φορά πήγα, δεν είχα ξαναπάει εκεί. Μείνετε στην γραμμή να πάρω τα στοιχεία σας.
5: Ευχαριστούμε.
0: Γεια, γεια, γεια.

0: Ωραία.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie, έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
18: Όχι.
17: Όχι.
18: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
0: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Τρανσφέρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 μετά τις 7. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στην φίλη τη Χρυσούλα, η οποία τη λέει το δώρο από το Σφαίρα που έπαιξα με την Ελίνα δεν με έχουν καλέσει, ακόμα περιμένω. Θα σε καλέσουν, Χρυσούλα μου, γίνεται μια μαζική αποστολή από ό,τι ξέρω από τα κορίτσια. Και η Κατερίνα τη λέει, μπορείς να μου ξαναπείς αυτό, Νικόλα μου, θα έρθει κάποιο μήνυμα για το δώρο που κερδίσαμε, παίρνω τηλέφωνο, θα σας έρθει μήνυμα, μαζεύουν τους νικητές από ό,τι γνωρίζω κάθε Παρασκευή και τους στέλνουν μήνυμα. Τώρα, αν κάποιος δεν του έχει έρθει μήνυμα, φαντάζομαι θα επικοινωνήσει μαζί του το τμήμα marketing που αυτό ρυθμίζει το πώς παίρνετε τα δώρα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε μπάσκετ. Και μπάσκετ, και αν ξέρεις από μπάσκετ και γουστάρεις το μπάσκετ, μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίοελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα, γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: κάτι από το Θοδωρή Φέρι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο τέταρτο δεκάλεπτο Ολυμπιακός Φενέρ 56-41, στους 15 πόντους τη διαφορά. Σημαντικό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό να είναι στο τελικό. Ουσιαστικά 56-41, 15 πόντοι την καλύπτονται και εύκολα τώρα στο τέταρτο δεκάλεπτο και με την εμπειρία του Ολυμπιακού. Με το ένα πόδι στο τελικό είναι ο Ολυμπιακός. Το βράδυ έχει τον ισπανικό εμφύλιο Βαλένθια Ρεάλ. Τώρα, το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Σιρέν Blue Luxury Beach Resort, μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Στο Μπόρο, βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια. Κάντε δώρο στον εαυτό σας, σπα, θεραπείες, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Φανταστικό roof garden, έτσι δροσερό κοκτέιλ στο χέρι και άνεση. Σιρένε Blue Luxury Beach Resort, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirene.bluresort.gr. Και τώρα στην παρέα μας έρχεται και ο δουλευτάρας. Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευτάρας app και ησύχασες.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Καλό
3: πιάστα. Με ρε, γουλό, ε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση της αντενδύξης και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα.
11: Τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει

0: Που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
1: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
0: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
2: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
0: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
3: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
4: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
12: Σφαίρα Viber 693 6-10-1022.

Πάρα πολύ ωραίος Δήμος Αναστασιάδης από τον παρέα του στο Σφαίρα. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube του παρέα του Σφαίρα και να το βάλετε εκεί να παίζει σπίτι, ενώ θα απολαμβάνετε κάτι όμορφο μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς όπως μας τα έχουν πει, ήδη βλέπω έχει συννεφιάσει εκεί έξω και σήμερα, από σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσουν οι βροχές. Τώρα τελευταίο update, Ολυμπιακός Φενέρ 71-55. Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα είναι την Κυριακή στο μεγάλο τελικό. Τη διέλυσε τη Φενέρ. Τη διέλυσε. Εμείς που είμαστε απ' έξω λέμε άνετη νίκη 71-55, αλλά από την αρχή που παρακολουθούμε τον αγώνα την έχει στους 10 με 15 πόντους. Δεν μείωσε ποτέ η Φενέρ ή θεωρώ ότι απείλησε τον Ολυμπιακό. Οπότε όλοι γράφουν ότι άρχισε και το πάρει στο ΆΚΑ μία ανάσα από τον τελικό. Τώρα το βράδυ Ρεάλ Βαλένθια, θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για Final Four, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Είναι το Final Four εδώ, η Novibet είναι εδώ. Μπαίνεις τώρα στην Novibet, κάνεις τις προβλέψεις σου με Bet Builder, boost μέχρι και 50%, αλλά και μοναδικά ειδικά στοιχήματα live και pre-live, έτοιμος για μεγάλες μάχες της Euroleague. Οπότε αν είσαι στην Novibet, σίγουρα υπάρχει πιθανότητα να κάνεις το παιχνίδι σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/στοίχημα. Και αποχαιρετώντας έτσι την Παρασκευή, πηγαίνοντας προς το Σαββατοκύριακο, είναι μια καλή επιλογή να πάτε προς το Μασούτι. Η καμπάνια Σπάμε τις τιμές έχει ξεκινήσει. Το Μασούτι κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζει κάθε εβδομάδα στο Μασούτι. Αυτά από εμάς, δεν έχουμε κάτι άλλο. Βρήκες τίποτα αυτό που σου πάει? Όχι, δεν έκανες τον κόπο. Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Βάλε ό,τι θες. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε, να κάνετε ωραία πράγματα και τα λέμε τη Δευτέρα εδώ στο απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
18: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
17: Και από communication skills?
18: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
17: Ηγετικά προσόντα?
18: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
17: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
19: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
20: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
21: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
22: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
23: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
24: Ο Δίας σε καλεί!
1: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
24: Σφαίρα 102,2.
17: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 Παρασκευούλα. Επιτέλους σήμερα, επιτέλους, γιατί ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο βέβαια που okay, μπορεί να λέει ότι ο καιρός θα χαλάσει κι άλλο. Δεν, ειλικρινά, είναι από τις λίγες χρονιές που παρακαλάω με όλο μου το είναι να καλοκαιριάσει. Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ παιδί της άνοιξης. Είμαι παιδί Απριλίου, Μαΐου, άντε και μέχρι 15 Ιουνίου. Μετά, όταν πέφτει πολύ ζέστη και όταν πλακώνει πάρα πολύ κόσμο, παθαίνω λίγο μια σύγχυση. Και μετά λατρεύω, εννοείται, αυτά τα τέλη του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βασικά όλο το Σεπτέμβρη, και μη σου πω και τώρα έτσι όπως έχει γίνει η φάση με τον καιρό, και τον Οκτώβρη. Μια χαρά είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτοί οι μήνες που είπα, Απρίλιος, Μάιος και Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, τίνει να είναι οι αγαπημένοι μου μήνες. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι δικοί σας. Εδώ είμαστε να μου τα πείτε όλα. 6936101022. Θα πούμε σήμερα, έχω έρθει πάρα πολύ ωρεξάτη και θα εστιάσω πάρα πολύ γύρω από τις σχέσεις. Εντάξει. Από ενδεχομένως μυστικά που έχω συλλέξει και από πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες και έχουν να κάνουν με το τι συμβαίνει όταν δύο άνθρωποι, ας σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το να κοιτάζονται δύο άνθρωποι στα μάτια για πολλή ώρα. Και όταν λέω πολλή ώρα, δεν εννοώ τώρα να κάνουμε μια κουβέντα και απλά να κοιτάμε ένας τον άλλον στα μάτια. Εννοώ να καρφώσουμε ένας τον άλλον στα μάτια χωρίς να πούμε τίποτα. Αυτό είναι, λέει, μια σύνδεση που δεν μπορεί να την εξηγήσει. Δεν μπορεί να εξηγηθεί, μάλλον εξηγείται επιστημονικά, αλλά δεν μπορούν να την αναλύσουν. Κοιτάνε το αποτέλεσμα. Αν εγώ λοιπόν με σένα να κοιταχτούμε στα μάτια, ας πούμε, ένα δεκάλεπτο χωρίς να πούμε κουβέντα, αυτό είναι σαν να έχουμε περάσει, λέει, μαζί τουλάχιστον ένα δίμηνο. Δηλαδή να έχουμε ζήσει δύο μήνες ο ένας τον άλλον. Τι κάνει ένα δεκάλεπτο, καρφώματος. Αλλά μιλάμε τώρα για κοίταγμα πολύ βαθύ. Δηλαδή δεν τραβάς το βλέμμα σου, δεν αποσπάει κάτι άλλο την προσοχή σου. Κοιτάς τον άλλον στα μάτια μέχρι να λιθωρίζεις. Τέτοια κατάσταση. Έλα λοιπόν. Σφαίρα 102,2, τάπα, θα τα ξαναπώ, τα λέμε καθημερινά μέχρι τις 11, Ράνιο Κωστάκη στο μικρόφωνο. Να είστε καλά όπου και αν είστε, μωρί, μην μου αγχώνεστε. Μην μου αγχώνεστε, τα πάνε όλα καλά.
0: Εντάξει. Και εννοείται στην παρέα μας πάντα η Lavie & Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα με αυτά τα προϊόντα της Lavie & Rose, που πραγματικά με το που θα ανοίξεις μία συσκευασία κρέμας για το πρόσωπο, ματιών, και την ακουμπήσεις στην επιδερμίδα σου, το νιώθεις, το αισθάνεσαι ότι κάτι θα δουλέψει καλά. Καλή διασκέδαση και ξαναλέω, μη μου αγχώνεστε για τίποτα.

Λίγο-λίγο. Το λίγο-λίγο είναι το πιο σωστό. Ενώ να πηγαίνεις και να προχωράς λίγο πιο αργά, να το πω έτσι. Όταν πέφτεις με τα μούτρα, ξέρεις από πριν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να πέσεις απότομα, να προσγειωθείς απότομα. Και ξέρεις γιατί. Γιατί όταν δεν γνωρίζουμε κάποιον και ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ από την πρώτη επαφή και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι αυτόν τον άνθρωπο το θέλουμε, το μυαλό μας εξειδανικεύει κάποιον όταν δεν τον γνωρίζει καλά. Η φαντασία γεμίζει πάρα πολλά κενά. Δηλαδή μπορείς τώρα να έχεις απορίες και να λες τώρα αυτός τι ρόλο τραβάει, αλλά επειδή ακριβώς έχεις ενεργοποιήσει το κομμάτι αυτό της φαντασίας, πάει αυτή και κουμπώνει και σου λέει μη σε νοιάζει τώρα τι ρόλο τραβάει, απόλαυσε αυτό, σκέψου ότι είναι ό,τι καλύτερο έχεις και προχώρα. Κατάλαβες τι γίνεται? Και μετά με παίρνει τηλέφωνο εμένα, ας πούμε, η φίλη μου, η οποία συμπεριφέρθηκε κάπως έτσι πριν λίγο καιρό. Δηλαδή γνώρισε κάποιον και τρελάθηκε. Μου λέει νομίζω ότι είμαι φουλ ερωτευμένη, έχω βρει το άλλο μου μισό. Εγώ όταν τα ακούω αυτά, ξέρεις, κάτι με πιάνει. Λέω ναι, για πες. Και έχω τρελαθεί, Ράνια, δεν καταλαβαίνεις, ζω το απόλυτο, είναι όλα τέλεια, ταιριάζουμε παντού. Τι λέω, μα αγάπη μου, δεν... Και είναι αρχή ακόμα. Εγώ ξέρω, προσπαθώ να είμαι και λίγο γιωτική, αλλά όχι και σε φάση να σε στεναχωρήσω. Λέω, κοίτα, σου έχω εμπιστοσύνη, έχει το νου σου λίγο. Και εντάξει, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Χθες βράδυ, ας πούμε, με τα μεσονύχτιο τηλεφώνημα, να κλαίει και να οδύρεται ότι όλο ήταν ένα ψέμα, ότι τέλος πάντων, ξέρεις, τα γνωστά που λες όταν απογοητεύεσαι, όταν οι προσδοκίες που έχεις από κάποιον δεν βγαίνουν έτσι όπως τα είχες προγραμματίσει, τα κουκιά δεν βγαίνουν, σου λέω. Και λες τώρα, αρχίζω να τον κατηγορώ. Γιατί κατηγορείς τώρα τον άλλον, αφού το λάθος ξεκίνησε από... Και ξεκινάνε όλα από εμάς. Εμείς εξειδανικεύουμε και ο εγκέφαλός μας. Γιατί πραγματικά, εντάξει, θα μου πεις τώρα, δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανέναν και εννοείται ότι τα έχω κάνει και έχω φάει και τα μούτρα μου και μπορεί και να τα ξανακάνω. Δεν ξέρεις σε τι φάση μπορεί να βρίσκεσαι και όσο και αν έχεις λογική και όσο και αν έχεις εκπαιδευτεί. Έχετε μια στιγμή, γιατί η ζωή αυτό κάνει. Σε προκαλεί μόνιμα. Σου λέει, τι νομίζεις ότι το έχεις, τώρα θα δεις τα πάθεις. Και το θέμα είναι να κρατήσεις τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχεις από αυτά που έχεις ζήσει και να μην τα επαναλάβεις. Εντάξει, δεν σου ζητάω να είσαι τέλειος, ούτε τέλεια, γιατί είπαμε το τέλειο είναι το βαρετό. Τα λέμε συνέχεια αυτά. Λοιπόν, αυτό το... Εντάξει, αυτή είναι μία περίπτωση. Μία άλλη περίπτωση μπορεί να είναι το μεικτό που λέω, η μεικτή συμπεριφορά. Δηλαδή να είναι ο άλλος μία ζεστός, μία απόμακρος, μία να σε λέει μωράκι μου και μία να σε φωνάζει με το όνομά σου. Όλο αυτό από την πλευρά του άλλου, επειδή ακριβώς έχει μπερδέψει και υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, γίνεται πιο έντονο το συνέστημα. Κοίτα να δεις πώς την πατάμε, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, και μετά, ενώ ξέρεις ότι ο άλλος είναι κατάλληλος, λες, ναι, αλλά εγώ τον θέλω. Εγώ τι θέλω. Και λες τώρα, τι να πω εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο που μου λέει αυτό το πράγμα. Πώς μπορώ να τον συμβουλέψω, να τον βοηθήσω? Το μόνο το οποίο μπορώ να του πω είναι ότι εννοείται ότι σε εμπιστεύομαι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να λέμε στους ανθρώπους ότι εμπιστευόμαστε, ιδίως όταν πρόκειται για κάποιον φίλο μας, και ότι είμαι εδώ, ζήστο, αλλά σε παρακαλώ, έχει λίγο το νου σου. Δηλαδή, μην ξεφεύγει το κεφάλι σου. Θέλω να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι η λογική σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι σύμμαχος, πρέπει να είναι φιλενάδα. Πώς να το πω τώρα? Λοιπόν, άσε, δεν θα πω άλλα. Ίσως αύριο. Αυτά θα τα πει ο Νίκος ο Απέργης μαζί με την Δάφνη Λόρενς. Ολοκένουργιο τραγούδι. Ο κουμπάρος μου, ο γλυκός μου κουμπάρος, ο Βασίλης ο Κουμεντάκος, μαζί με τον Λεωνίδα μας το Σόζο. Το έχουν επιμεληθεί το τραγούδι και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά πάρα πολύ μιλάμε αυτό το τραγούδι. Θέλω να το προσέξετε.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά γίνονται αυτά. Δηλαδή εννοώ τα ωραία ξαφνικά γίνονται, άμα είναι προγραμματισμένα. Αν και πριν πάρα πολλά χρόνια είχα κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με ένα φίλο που τον εμπιστεύομαι. Και τον εμπιστεύομαι γιατί στην ουσία η ζωή του με κάνει να νιώθω έτσι γι' αυτόν, οι επιλογές του. Μέσα σε αυτές τις επιλογές του λοιπόν, το κομμάτι της συντρόφου του ήταν ξεκάθαρα από... πώς να το πω τώρα, από προξενιό. Δηλαδή, κάποιοι φίλοι που το ξέρανε πολύ καλά και ξέρανε και την κοπέλα, επιμένανε πάρα πολύ ότι αυτοί οι δύο ταιριάζουν. Οπότε κανονίσανε να βρεθούνε και αυτό το κανόνισμα που ήταν και... το γνωρίζανε και οι δύο οι πλευρές ότι πρέπει να βρεθούνε γιατί ακριβώς ταιριάζουνε. Δεν ήταν παράγοντας ανασταλτικός έτσι ώστε να μην το δοκιμάσουν. Και αυτή τη στιγμή μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι μαζί, είναι αγαπημένοι και πραγματικά μιλώντας με αυτόν τον φίλο, όταν του είπα ρε εσύ, δεν είναι ότι είχε ανάγκη το προξενιό, δεν είναι ότι ούτε η κοπέλα από την άλλη πλευρά, λέω ψυχολογικά σε έχει επηρεάσει, μου λέει Ράνια ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Νομίζω λέει ότι αν δεν γινόταν αυτό θα είχα ένα πάρα πολύ χρόνο και πραγματικά μου λέει αν μπορείς και σε δικούς σου ανθρώπους, σε ανθρώπους που αγαπάς, όταν εντοπίζεις ότι κάποιος μπορεί να ταιριάζει με κάποιον άλλον, ακόμα και αν δεν ευδοκιμήσει, κάνε την προσπάθειά σου, λέει, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Λέω ξαφνικά θες να με κάνεις προξενήτρα. Ναι, τέλος πάντων, το έχω προσπαθήσει, κάποια έχουν πετύχει, κάποια άλλα δεν... Και κάποια άλλα που δεν τα είχα καθόλου στο μυαλό μου πήγαν και κουμπώσανε. Όλα αυτά παιδιά δεν θα σου πω ότι είναι θέμα τύχης. Πρέπει να κουνήσουμε κι εμείς λίγο το δαχτυλάκι μας, εντάξει. Οπότε το τραγούδι που ακολουθεί, μάτια μου τα μάτια σου, καταλαβαίνεις ότι μας βάζει σε αυτό το mood. Θέλω να σε κοιτάξω μες στα μάτια, βαθιά, όσο πιο βαθιά γίνεται, για να ενωθούμε ακόμη περισσότερο για κανέναν άλλο λόγο. Μάτια μου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Μαγικός Δήμος Αναστασιάδης από την παρέα που κάναμε μαζί. Θέλω σας παρακαλώ να μπείτε τώρα. Δηλαδή, αν είστε κάπου που μπορείτε να το κάνετε, καταρχήν να μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να κάνετε εγγραφή αν δεν το έχετε κάνει. Με το που θα πατήσετε, ας πούμε, έλα να το κάνουμε παρεούλα, Σφαίρα 102,2, εντάξει, κατευθείαν θα βγει πάνω πάνω στο κανάλι, θα βγει το φτές, δηλαδή χαμός. Μετά από κάτω θα βγει η παρέα. Το φταίς είναι γιατί έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από όλους εσάς, οπότε είναι το περισσότερο σε προβολές βιντεάκι του Δήμου. Από κάτω θα βγει όλη η παρέα. Εντάξει, δηλαδή όλη η ροή που είναι 2,5 ώρες περίπου, έχετε πολύ υλικό, να ανοίξετε μπουκαλάκι, να καθίσετε στο σπίτι, στο μπαλκόνι, όπου θέλετε, να το απολαύσετε, να το βάλετε στο αυτοκίνητο, να συνοδεύει έτσι το ταξίδι, αν ετοιμάζεστε να κάνετε κανένα ταξίδι. Και μετά από εκεί και πέρα μπορείτε να βρείτε ένα-ένα τα τραγούδια. Εντάξει, τώρα το επόμενο διάστημα έμαθα ότι θα κυκλοφορήσουν και αρκετά στο Spotify. Είδα το βιντεάκι που έκανε ο Δήμος εκεί με τάγκαρε, το ανέβασα και εγώ. Είναι πολύ χαρούμενος και ο ίδιος. Και αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν ένα τραγούδι το οποίο αποφασίσαμε μαζί, ενώ αυτό που είπε μόλις ο Δήμος το έγραψες. Πόσα χρόνια έχει που υπόθηκε από τη Λένα Παπαδοπούλου? Και νομίζω ότι, παιδιά, και σε αυτό το βίντεο κλιπ, κάτσε τώρα για να το θυμηθώ. Σε αυτό το βίντεο κλιπ, όχι, δεν είναι σε αυτό, γιατί θυμάμαι τότε έμενα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα κατέβει ακόμα στην Αθήνα, και γυριζόταν το βίντεο κλιπ, όχι από αυτό, από ποιο ήταν το άλλο το τραγούδι. 16 χρόνια, μου κάνει νόημα εδώ, 16 χρόνια που υπόθηκε αυτό το τραγούδι. Όχι, ήταν ένα άλλο τραγούδι της Λένας τώρα που πραγματικά έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη και με πήρε τηλέφωνο ένας ξαδερφός μου, ο Αντώνης, τα φιλιά μου, ο οποίος κουκλή ζωγραφιστό, μου λέει: Ράνια, θα έρθω να με θυμάσαι. Αυτό το τραγούδι ήταν που έπαιξε ο ξαδερφός. Καλά, βέβαια, μην φανταστείς, δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο αυτός, και η Λένα ήταν. Αλλά θέλω να σου πω, δεν ήταν ότι. Έτσι, κάποιες αγκαλιές, κάποια αυτά τα γνωστά που γινόταν στα βίντεο κλιπ τότε πιο έντονα και τα περιμέναμε πώς και πώς. Ναι, και ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει μέρος στο βίντεο κλιπ. Γενικά, έχω την εντύπωση ότι παλιότερα, επειδή τα έχω ζήσει αυτά, έχω παίξει και εγώ σε βίντεο κλιπ, μην νομίζεις, υπήρχε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη η ωρετελεστία το να γυριστεί ένα βίντεο κλιπ και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αλλά και για αυτούς που ουσιαστικά παίρναν μέρος. Ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή, άστο. Και έχω περάσει, και όχι μόνο επειδή έχω παίξει και εγώ σε βίντεο κλιπ, αλλά γιατί έχω βρεθεί backstage σε πάρα πολλά γυρίσματα, και ήταν πραγματικά μια γιορτή. Ακόμη και αν το τραγούδι ήταν πολύ πόνος. Εντάξει. Έλα λίγο τώρα εδώ να σε κάνω να χαρείς, δεν θα πονέσεις. Γιατί έχω μία τσάντα Lovely να σου χαρίσω με πολύ αγάπη από αυτή την εταιρεία που πραγματικά πόσες φορές το έχω πει ότι την αγαπώ. Αν μπεις τώρα μέσα στο Instagram και πληκτρολογήσεις, παιδιά, έχω ανοιχτή την οθόνη και όση ώρα σας μιλάω σήμερα γενικά πληκτρολογώ πράγματα. Lovely handmade.gr, ευθύς αμέσως. Εντάξει, τα τσαντάκια αυτά που είναι κροκό, μικρά, μεγάλα, άστο τώρα, και η συλλογή η καλοκαιρινή, μπαίνεις μέσα στο lovelyhandmade.gr στο site και θα πας εκεί να ανακαλύψεις τσάντες, αξεσουάρ, κάνε και εγγραφή, εντάξει. Να, εγώ πάω στο Charms και... Έχει για κινητό, για κλειδιά, αυτά τα οποία τα κουμπώνεις πάνω στις τσάντες ή με λουράκια τα κρεμάς και κυκλοφορείς. Και βέβαια, φυσικά, έχω μια μεγάλη, μεγάλη συλλογή από τις θήκες των γυαλιών που σώθηκα. Γιατί, παιδιά, έχω μέσα στην τσάντα μου μπορεί και 6 ζευγάρια γυαλιά. Εξαιτίας αυτών των θηκών από τη Lovely. Γιατί δεν πιάνουν χώρο όλες αυτές οι γκουμούτσες που τις βάζεις και δεν χωράνε, το πολύ να έχεις 2 ζευγάρια γυαλιά. Έχω 6 με 8 ζευγάρια.
και σε όχι μεγάλες τσάντες, εντάξει. Μπες να τα δεις lovelyhandmade.gr. Αν μου στείλεις τώρα μήνυμα, γράφεις τη λέξη lovely, ακολουθείς ονοματεπώνυμο και μετά μου στείλεις το μήνυμα στο Viber 6936101022, θα δεις, βασικά θα δεις, θα διεκδικήσεις μια τσάντα lovely με πολύ αγάπη μέχρι το τέλος εκπομπής. Άντε, και καλή επιτυχία. Έρχεται για τη συνέχεια Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου και μια ξελογιάστρα. Αν είσαι ξελογιάστρα, μείνε εδώ μαζί μου να ακούσεις το νέο τραγούδι της Ήβη Αδάμου, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραία λέξη, ξελογιάστρα. Και ας με λένε ξελογιάστρα,

0: Να κάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω μπαρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να έρθεις.
1: Αλήθεια, λες.
0: Βεβαίως.
2: Πού... Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
0: Βεβαίως.
2: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Τι θα κάνεις.
0: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
2: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
3: Σκορπιός είναι για σένα. Παμ.
4: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
9: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Πω, πάλι!»

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.

0: ένα μωρό για τρεις.
1: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης,
2: Ζήσης Ρούμπος,
3: Χάρης Χιώτης,
2: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
1: και η Ελένη Καρακάση.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό, πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
13: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ... εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

πότε είναι μια γυναίκα ξελογιάστρα. Θες να το αναλύσουμε τώρα αυτό το θέμα, γιατί μ' αρέσει. Βασικά, όσες φορές έχω συναναστραφεί, δεν είναι μόνο το κομμάτι της γυναίκας. Εντάξει, απλά τώρα είπαμε τη λέξη αυτή, είναι ξελογιάστρα. Αυτό μπορεί να γίνει και σε, να βγει και σε αντρικό, κατάλαβες, προφίλ. Μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει να ξεμυαλίζει, να ξελογιάζει. Εντάξει, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί να σε ξελογιάσει ένας άνθρωπος? Ουσιαστικά σε αφήνει να μιλάς, και σε αφήνει να μιλάς πάρα πολύ για τον εαυτό σου. Και εκτός του ότι ξέρει να διαβάζει εύκολα τις αντιδράσεις σου, χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονα το κομμάτι, το οπτικό, της οπτικής επαφής, δηλαδή τη γλώσσα του σώματος. Μπορεί, ας πούμε, εσύ να μιλάς και εκείνη την ώρα αυτός, ξέρω εγώ, να σου χαϊδεύει τα μαλλιά ή να σου παίρνει ένα σκουπιδάκι από τα μαλλιά, κατάλαβες, κάτι. Ή να περνάει διακριτικά το χέρι πάνω από το δικό σου χέρι, να σε αγγίζει έτσι στιγμιαία, εναλλάσσει ζεστασιά και απόσταση, κάτι το οποίο αυξάνει πάρα πολύ την ένταση. Είναι αυτό το αχ, κατά λάθος, κατάλαβες, αχ, αυτό. Αυτό το πράγμα μπορεί να, και γενικά ξέρει να κρατά μυστήριο, δεν έρχεται τώρα να σου ανοιχτεί κατευθείαν, σε αφήνει να μιλήσει εσύ, δεν λέει πολλά, και γενικά δεν δείχνει ότι δεν προσπαθεί κιόλας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι την ώρα που σου μιλάει, μάλλον την ώρα που εσύ μιλάς σε αυτόν τον άνθρωπο ή σε αυτήν την ξελογιάστρα, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, ούτε με το κινητό σου, δίνει απόλυτη προσοχή. Εντάξει. Βέβαια, πάρα πολλοί από εμάς ψυχολογικά, μπορεί, πώς να σου το πω, πολλοί άνθρωποι έλκονται περισσότερο από την πρόκληση, την επιβεβαίωση και την αίσθηση ότι πρέπει να κερδίσουν τον άλλον. Οπότε αναγκαστικά μπαίνουμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στο να ξελογιάσουμε και να ξεμυαλίσουμε τον άλλον, και όχι γιατί πραγματικά το θέλουμε, γιατί νιώθουμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια διαφορά ανάμεσα στη γοητεία που μπορεί να προκληθεί με έναν τρόπο φυσικό, και υπάρχει και τεράστια, δηλαδή, τεράστια διαφορά στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που χειραγωγούν. Αν κάποιος λοιπόν νιώθεις ότι σε παίζει, ότι σε ζηλεύει επίτηδες, θα μου πεις τώρα, Ράνια, εκείνη την ώρα, μα τον θέλω εγώ, πού να τα καταλάβω όλα αυτά? Εντάξει, ζήτα από κάποιον άνθρωπο που του έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη δικό σου να παρατηρήσει λίγο τις συμπεριφορές. Και δηλαδή μόνο έτσι μπορεί να το ελέγξει αυτό. Εγώ το έκανα, παιδιά, το έκανα με μια πολύ δική μου φίλη, ενώ φίλη, συγγενικό πρόσωπο κιόλας, η οποία είχε ξεμυαλιστεί τόσο πολύ, και κάποια στιγμή μου λέει, Ρανάκη, σε παρακαλώ, μπορώ να σου στέλνω, να σου μιλάω και να παρακολουθείς λίγο τη συμπεριφορά του, γιατί εγώ δεν είμαι σε θέση να κατανοήσω αν με κοροϊδεύει, αν μου λέει αλήθεια. Εντάξει, δεν πήρε πάρα πολύ χρόνο, δεν στο παίζω τώρα ξυπνοπούλη, αλλά μετά από κανένα τριβδόμαδο την παίρνω τηλέφωνο, της λέω, δεν μου εμπνέει καθόλου εμπιστοσύνη, καταρχήν η φυσιογνωμία αυτού του τύπου. Μου λέει, ναι, λέω, αυτά που γράφει είναι μπούρδες. Μου λέει, τι εννοείς, μα μου γράφει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λέω, είναι μπούρδες. Είναι ανώριμα. Είναι παιδικά. Μου λέει, μα τι είναι αυτά που λες? Εγώ τώρα αυστηρή, γιατί είμαι έξω από το χώρο, κατάλαβες. Καταλαβαίνεις ότι κάπως, δεν σου πω ότι της άλλαξα τα μυαλά, αλλά κάπως είχε μια ισορροπία από ένα σημείο και μετά. Θέλω να πω, αν νιώθεις ότι είσαι αδύναμος στο να αντισταθείς σε κάποιον που μπορεί να θέλει να σε χειραγωγήσει και να παίζει μαζί σου και σου δίνει μπερδεμένα μηνύματα, προσπάθησε να έχεις μια παρακολούθηση από κάποιον άλλον άνθρωπο. Εντάξει. Αυτά. Τι άλλα έχουμε τώρα? Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Καμιά φορά το να υπάρχει μία σχέση από απόσταση βολεύει εξαιρετικά. Μην το συζητάς τώρα. Όχι για κάτι πονηρό, αλλά για να έχεις και το χρόνο σου να ξεκουραστείς, να δεις τους φίλους σου, να κάνεις δηλαδή τα δικά σου, να μην είναι ο άλλος κολλημένος όλη την ώρα πάνω σου.
Πριν τον υποδεχτώ τον Κωνσταντίνο, να του πω και χρόνια πολλά για χθες και για τα γενέθλια και για τη γιορτή, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους εσάς κάτι το οποίο από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μου και είδα ότι πιάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει από την καθημερινότητά μου, και μιλάω για το αγαπημένο Εξαλέν που το ξέρουμε όλοι, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Εσείς που φροντίζετε πολύ και έχετε κόλλημα με τη στοματική υγιεινή, έχετε ευαισθησία ή έχετε θέματα με πλάκα, ολίτιδα, τεριδόνα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Δεν είναι μόνο για τον πονόλαιμο, αλλά είναι και για στοματικά προβλήματα. Και πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Επίσης να σας πω ότι σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα δεν χρωματίζει τα δόντια. Εντάξει. Και κάνει για καθημερινή χρήση. Και αν έχεις άφθες δηλαδή βγάζεις συχνά από το στρες, να ξέρεις ότι βοηθάει πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω. Κωνσταντίνε, περιέγραψε εσύ τη συνέχεια. Πόσα είναι, πόσα χιλιόμετρα είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 500 Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πόσα χιλιόμετρα είναι ρε παιδιά τώρα, κόλλησε το κεφάλι μου. Απόσταση 500 λέει εδώ. Ανάλογα λέει τη διαδρομή. Τι εννοείς τώρα? Περίπου 300 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Με αυτοκίνητο συνήθως χρειάζονται λέει γύρω στις 5 με 6 ώρες μέσω της Εθνικής Οδού. Τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα όρια ταχύτητας, που για ένα χιλιόμετρο μπορείς να πας 130, μετά για άλλο ένα μπορείς να πας 80 και μετά για άλλα 5 110, μετά, δηλαδή αν έχεις παλιό αυτοκίνητο και δεν έρχονται ειδοποιήσεις να βαράει ντου, κατάλαβες ότι είναι κάμερες ή ότι έχεις πρόβλημα. Δηλαδή θα κάνεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θέλω να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε, να απολαμβάνουμε και τα ταξίδια μας. Εντάξει, αν θέλουμε να πάμε γρήγορα, ας πάρουμε το αεροπλάνο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Για αυτούς που τρέχουν τα λέω αυτό. Αυτά γιατί έχουν αγριέψει τα πράγματα και εγώ από τη μία χαίρομαι, γιατί χαίρομαι. Όχι, μην παρεξηγηθώ τώρα. Αν και δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει ότι οι άνθρωποι να είναι προσεκτικοί στο δρόμο και να μην τρέχουμε σαν τους τρελούς και να έχουμε σεβασμό στο δρόμο. Εντάξει, όταν βγαίνουμε και πιάνουμε τη μόνη, να είμαστε συνειδητοποιημένοι, δηλαδή να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και αν έχουμε θυμό και νεύρα, να κάτσουμε σπίτι μας. Αυτά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει, τη κάνει έτσι, τη λέει, σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, σα παρακαλώ, λέει, είμαι δασκάλα και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει, εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορές, δεν θα ξανατρέξω.
2: Πήρε το αίμα του πίσω.
1: Ναι!
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
2: Ναι!
6: 1212
7: Μπράβο!
5: 1940
2: Ναι!
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
12: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
11: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
11: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
11: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
13: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavla.beer.gr.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
21: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
1: ισχύα. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
22: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
23: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως έχασα. Βρε μπορείς, αλλά δεν θέλεις. Εννοείται ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τους λόγους που μπορεί μια σχέση να φτάνει στο ή να έφτασει στο τέλος της. Αρνούμαστε, ρίχνουμε το βάρος πάντα στην άλλη πλευρά, γιατί αδυνατούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και είπαμε, περισσότερο στεναχωριόμαστε γιατί ουσιαστικά οι προσδοκίες που είχαμε από αυτόν τον άνθρωπο δεν ευδοκίμησαν, δηλαδή δεν μας βγήκε το έργο. Και ουσιαστικά τις προσδοκίες αυτές εμείς τις δημιουργήσαμε, εκτός και αν είχαμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που μας έταξε τον ουρανό μετάστρα, αλλά και πάλι ο καθένας μπορεί να πει το οτιδήποτε. Δηλαδή ό,τι έρχεται να πει ο καθένας, εμείς πρέπει απλά να το δεχόμαστε χωρίς να φιλτράρουμε τίποτα. Σε παρακαλώ τώρα. Εγώ βέβαια να ξέρεις ότι ό,τι λέω το φιλτράρω. Και εννοείται ότι περνάει από κόσκινο. Και αν δεν δοκιμαστεί, δεν προτείνεται. Έχω τεράστια αδυναμία στην Παλώμα και συγκεκριμένα στην One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda και φυσικά όλα αυτά τα 3 cents intense parties, τα πιο hot bars, 24 Μαΐου τώρα, Αργεντίνα με Αντώνη. Εκεί για ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η μοναδική Παλώμα με 3 cents pink grapefruit soda, για να την απολαύσετε έτσι ακριβώς όπως της αξίζει. Εντάξει, αυτό το ροζ το αγαπημένο, εγώ με το αλατάκι εκεί στο χείλο του ποτηριού, άσε τι παθαίνω. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός είναι εντάξει ρε παιδάκι μου, λες είμαστε για 2-3 παλώμες, τις έχουμε, τις έχουμε. Άμα τις έχουμε, επειδή απολαμβάνουμε και υπεύθυνα, δεν οδηγούμε εμείς, οδηγούν οι άλλοι. Και το καλύτερο, άμα είσαι τόσο ρε παιδάκι μου μερακλής και μερακλού, κάτσε εκεί στο σπιτάκι σου, στην αυλή σου, στο μπαλκονάκι σου και απόλαυσε και εκεί, φτιάχτηνα μόνη σου. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση, εννοείται 3 cents pink grapefruit soda για τη σωστή την Παλώμα. Σήμερα Παρασκευούλα, νομίζω ότι καλύτερα να βγεις έξω να την απολαύσεις. Τι λες, ε? Την Κυριακή ας πούμε είναι μια πολύ ωραία μέρα για να το κάνεις αυτό στο σπίτι, είτε με παρέα, είτε μόνος, είτε μόνη. Να βάλεις και σφαίρα YouTube, να δεις, αν θες κάνε μια επιλογή εκεί, ή βάλε ας πούμε να δεις την τελευταία εκπομπή με τον Δήμο Αναστασιάδη. Καταπληκτικός, καταπληκτικός. Και μιας και αναφέρθηκα στο Δήμο, λέω να υποδεχτώ έναν Δήμο. Με τι θες? Θες να ακούσουμε, να ακούσουμε το φτες.
1: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Σφαίρα 102,2. Μετά το κορίτσι μου εδώ την Ιουλία με εξόδεψες. Γι' αυτό κάνεις την άκρη. Όχι, δεν θα σου πω κάνεις την άκρη. Θα σου πω, μάλλον θα σου υπενθυμίσω αυτόν τον φοβερό διαγωνισμό. Όχι πραγματικά παιδιά, γιατί εντάξει, όσο περνάει η ώρα, εγώ μπαίνω σε mood λίγο Παρασκευής. Αλλά δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, γιατί αυτό το διάστημα στον Σφαίρα 102,2 τρέχει ένας διαγωνισμός που έχει να κάνει με το αυτοκίνητο το οποίο διεκδικείται. Και το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι απλό αυτοκίνητο. Μιλάμε για μια exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς και στην Αγία Παρασκευή. Μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus. Αυτοκινητάρα. Αυτό το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το Σφαίρα Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Για να παίξετε, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει απλά, σας παρακαλώ πολύ, από Δευτέρα τώρα, να το έχετε στο νου σας. Από τις 8.30 το πρωί, 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα, αυτές τις ώρες η παραγωγή ανακοινώνουν ποιο είναι το Σφαίρα Password και εσείς ακολουθείτε τα βήματα. Αν μπείτε και στα social του Σφαίρα θα δείτε εκεί και σχετικό post, αλλά να σας πω ότι μπορείτε να παίξετε όσες φορές λαχταράτε, το οποίο σημαίνει ότι όσο περισσότερο ακούτε Σφαίρα, τόσο αυξάνεται και τις πιθανότητες να κερδίσετε το αυτοκίνητο. Εντάξει. Μιλάμε για αυτοκινητάρα, ξαναλέω, exclusive έκδοση, το MG3 Hybrid Plus, αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, έρχεται Μαργαρίτα, έρχεται, δεν θα τα πω. Όχι, δεν θα τα πω, γιατί μετά μου στέλνετε μηνύματα να βάλω κάτι άλλο, μετά μπερδεύομαι κι εγώ, είμαι που είμαι κι εγώ λίγο σε αυτά. Δεν μ' αρέσει να ακολουθώ μια πεπατημένη. Δηλαδή μπορεί να έχω μια, πώς να το πω, μια ροή μέσα στο κεφάλι μου. Σκαλέτα ποτέ. Είναι το ίδιο που παθαίνω και στην εκπομπή που κάνω, που λέμε και στο τέλος από αυτά που λέμε τίποτα δεν κάνω. Κάνω άλλα πράγματα. Δεν μπορώ, δεν το έχω. Δεν το έχω ρε παιδιά, δεν τα κάνουμε το ζόρι. Λοιπόν, κάποια ζευγάρια το ξέρετε ότι τσακώνονται για το που θα πάνε περισσότερο από ότι για σοβαρά θέματα. Αυτό το που να πάμε, τι θα φάμε, είναι πιο συχνή καυγάδες και τσακωμή από κάτι άλλο το οποίο ουσιαστικά είναι πιο σοβαρό. Όταν ο ένας λέει δεν πεινάω, συνήθως σημαίνει τι θα φάω από το δικό σου. Ναι, δηλαδή λες εσύ δεν πεινάω. Εμένα παιδιά συγγνώμη κιόλας, αλλά μου το κάνουν συνέχεια και οι φίλοι μου. Δηλαδή λέω παιδιά τι θα φάμε, α δεν πεινάω, ο ένας δεν πεινάω, ο άλλος, μωρέ εντάξει τώρα να τσιμπήσουμε κάτι, πάρε ό,τι θες. Βοηθήστε με όμως, γιατί εγώ θα κάνω την παραγγελία. Άρα με αυτά που μου λέτε, δεν θα πάρω τίποτα για εσάς, θα πάρω για μένα. Άρα θα φάω το δικό μου φαγητό. Και μετά μου λένε, γιατί παραγγέλνεις τόσα πολλά, αφού δεν μου λέει κανένας τι να φάω, τι να φάμε. Και στο τέλος το ρίχνουν όλο πάνω μου. Και στο τέλος εγώ είμαι αυτή που τρώω το λιγότερο. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τα πρώτα GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Ή μόνο δική μου μανά έλεγε συνέχεια κανόνες την πορεία σου και κανόνες την πορεία σου.
2: Φύγε με πιο αργά, βρε αγόρι μου,
0: προσοχή. We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω.
6: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green. Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
13: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
12: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
13: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
12: Θανάση, πες μου κι άλλα.
13: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
14: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη. 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
22: Αχα.
21: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
22: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
25: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
24: Και από communication skills?
25: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
24: Ηγετικά προσόντα?
25: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
24: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
21: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
0: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Almos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στήνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στήνεις.

Για όλα τα πλάσματα εκεί έξω που κατά καιρούς ήρθαν στη ζωή μας και μας κάνανε να πιστέψουμε ότι είναι δικά μας, ότι μας ανήκουν, όχι τέλος πάντων, ότι είναι δικοί μας άνθρωποι. Και μετά εξαφανιστήκανε χωρίς να πούνε κουβέντα. Δεν πειράζει, ας είναι καλά και ας είναι μακριά από εμάς, θα πω εγώ. Αλλά μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο και να είσαι τόσο υπεράνω, περνάνε νύχτες που δεν ξημερώνουμε τίποτα, περνάνε βράδια που δεν μπορείς να κοιμηθείς. Οπότε ένα τραγούδι για αυτό το μεταβατικό στάδιο, μέχρι να φτάσεις στο σημείο και να πεις δεν σε σκέφτομαι, δεν σε έχω ανάγκη καθόλου. Θοδωρής Φέρης από την παρέα. Και πώς να κοιμηθώ, καλέ? Πώς να κοιμηθώ που τα σκέφτομαι και τρελαίνομαι όλα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Για πού ετοιμάζεις ταξίδι, πού σκοπεύεις να πας, Σαββατοκύριακο, ή θα κάτσεις να ξεκουραστείς? Κοίτα τώρα, είναι και πριν του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θέλει λίγη, να αντλήσεις λίγο δύναμη από την ξεκούραση. Τέλος πάντων, αν μείνεις στο σπίτι, θα σου πω μερικά πράγματα που μπορεί να αλλάξουν λίγο τον τρόπο που περίμενες λίγο να περάσει το Σαββατοκύριακο. Το 90% των ανθρώπων ανοίγει το ψυγείο χωρίς να ξέρει τι ψάχνει. Και τις περισσότερες φορές που το ανοίγει, κάτι θα τσιμπολογήσει. Δηλαδή, σκέψου τώρα, πάω στο ψυγείο, υπάρχει λόγος να το ανοίξω? Γιατί αν το ανοίξω, κατά πάσα πιθανότητα κάτι θα πάρω. Και αν είναι και ψυγείο που συνηθίζει να το γεμίζει. Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και κάθε φορά που ανοίγω τα ντουλάπια μου, νιώθω ότι τα έχω εφοδιάσει σαν να ετοιμαζόμαστε για δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι σύνδρομο είναι αυτό? Στεναχωριέμαι γιατί πετάω πράγματα. Εντάξει, παράδεκτο όλο αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν άνθρωποι. Άκου τώρα πώς μου ήρθαν όλα αυτά εμένα. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν ξυπνητήρι πιο νωρίς, μόνο και μόνο για να ξανακοιμηθούν και να νιώσουν καλύτερα. Το έκανα αυτό για ένα διάστημα. Όταν ξυπνούσα πάρα πολύ πρωί, τότε που έκανα πρωινό, ενώ στο ραδιόφωνο, γιατί έκανα περίπου για 14 χρόνια, έπρεπε να ξυπνάω 6 ώρα. Μέχρι να σηκωθώ, έπρεπε να βγάλω το σκυλί μου βόλτα, μη φανταστείς, τον κήπο λίγο. Ήταν η πρωινή βόλτα, ήταν πολύ σύντομη. Να κάνω μπάνιο, να ετοιμαστώ, να ντυθώ. Έπρεπε, δεν ήμουν και πολύ μακριά από το ραδιόφωνο. Οπότε ουσιαστικά 6,5 ώρα, ένα μισάωρο είχα. Έβαζα το ξυπνητήρι 5 και 10. Μετά 5 και μισή. Μετά 6 παρα 20. 6 παρα τέταρτο. 6 παρα 10. Πω, τι ταλαιπώρια ήταν αυτή. Γιατί νιώθω ότι έτσι

δίνω κάπου στον ύπνο, δεν ξέρω, αλλά στην ουσία έκανα μεγαλύτερη ζημιά. Όταν κάποιος λέει έρχομαι σε 5 λεπτά, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει καν ντυθεί, έτσι ενημερωτικά στο λέω, να ξέρεις. Εγώ όταν λέω είμαι εκεί σε 10 λεπτά, όχι απλά δεν έχω ντυθεί, δεν έχω κάνει και μπάνιο. Έρχομαι, δεν υπερβολές, αυτά είναι αλήθεια που σου είπα μόλις. Έρχονται τραγούδια από την παρέα μέχρι και τις 11 και κάπου εκεί θα σε ξανασυναντήσω. Άντε, καλή ηρεμία και καλή απόλαυση. Παρέα πάντα με τη Love and Rose, δεν ξεχνιόμαστε. Δηλαδή τώρα, για να ξέρεις, έχω μία κρέμα της Love and Rose, την οποία ουσιαστικά αυτή είναι ενυδατική για το σώμα. Εντάξει. Όπου νιώσω ότι λίγο μπορεί να τραβάει το δέρμα, όπου κι αν είμαι, πασαλίβομαι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι τρέλα έχω με τα προϊόντα. Είναι και οι μυρωδιές που με κάνουν και νιώθω κάπως, με ηρεμούν. Δεν ξέρω τώρα τι είναι, τι βάζει μέσα η Δήμητρα. Σίγουρα συνδυάζει την επιστήμη με τη δύναμη της φύσης. Γι' αυτό τα λατρεύουμε, γιατί γίνονται ωραίοι συνδυασμοί. Λοιπόν, αρκετά. Σε λίγο τα υπόλοιπα.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
11: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
12: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
14: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.

0: αξίζεις. Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
1: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
2: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
1: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
0: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τρεις εργένικες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
8: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
9: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
10: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
11: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
10: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
12: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach!
14: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Green.
20: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής. αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
19: τι?
5: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
19: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
21: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
22: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
23: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
24: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
23: Και από communication skills?
24: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
23: Ηγετικά προσόντα?
24: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
23: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
25: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
26: Ουσάρια 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Παρασκευούλα, 22 του μήνα, να περάσετε όμορφα ρε παιδιά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Αν μείνετε σπίτι έτσι να χαλαρώσετε, ή τέλος πάντων δεν έχετε και όρεξη για πολλά πολλά, μην αισθάνεστε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Έχετε κάθε δικαίωμα, γιατί μπορεί να έχετε κουραστεί, μπορεί να έχετε εξαντληθεί, και αυτό το πράγμα δεν πρέπει δηλαδή σώνικεντε για όλα να έχουμε μια εξήγηση. Έτσι μου ήρθε, έτσι τα κάνω και δεν θα απολογηθώ και σε κανέναν. Εντάξει, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που να μην μας δυσκολεύουν και να μην τους δυσκολεύουμε κι εμείς, έτσι, όλα και όλα. Φιλιά πολλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ, Ρανιά Κωστάκη στο μικρόφωνο από τις 8. Ένα βιβλίο που αγαπώ και που θα συντροφεύσει το Σαββατοκύριακό μου, γιατί εντάξει, το δικό μου δεν θα έχει πολύ ξεκούραση, αλλά επειδή θα έχει πολύ πηγενέλα και ταξίδι και αναμονή, στην αναμονή λατρεύω το διάβασμα. Και ο Καθρέφτης είναι ένα βιβλίο που λέει την αλήθεια χωρίς φίλτρα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, και το έχω αυτό το διάστημα συνέχεια μέσα στο backpack. Ναι, γιατί έτσι επανέρχομαι λίγο στην πραγματικότητα όταν πάω να ξεφύγω. Λέω, όπα, έχω κρατήσει και σημειώσεις και μια χαρά με βρίσκω. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, και σας ευχαριστώ.

0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βύσινο. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
6: Καθρέφτης, πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν Χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο... πιο Εύαμπελ. Με τα Εύαμπελ δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Εύαμπελ, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
19: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
20: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
19: Και από communication skills?
20: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
19: Ηγετικά προσόντα?
20: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
19: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
21: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
22: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
23: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
24: Σφαίρα 102-2.
25: 11 με 2. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά.
26: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
27: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

έλαβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Ξύπνα, ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Super.

0: ζούμε
1: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Main Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
5: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
6: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
7: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
6: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
8: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο Cosmote Insurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
18: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
19: Και νιώθω.
20: Vistabet. Και κάνει διασκέδαση.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
22: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
23: Μήπως λεφτά?
22: Τα λες και λεφτά!
23: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
22: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
24: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
25: Ο Σφαίρα 102 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

Viber 6936 10122.